0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέτε και αποκτήσει και εσάς, θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμός χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όταν επιβατικό πλοίο βυθίστηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ για την ναυτική τραγωδία συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 8 μέλη του πληρώματος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Θυμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η Πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε δάσος στα Ιωάννινα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη και αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας απέναντι στην έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στη στάση των λεωφορείων και των τρόλεϊ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο ΟΑΣΑ. Στις 4 Σεπτεμβρίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει τις πόρτες του Στοπεδίου του Άρεως, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Άνοδο άνω του 2% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση εναντίον δύο Ιρανικών εκτοξευτών στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς χθες το βράδυ. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
1: Easy Sports.
3: Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών κέρδισε με 3-0 την Γαλλία και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurovolley για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
1: Easy Weather.
3: Γενικά έθυρος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς επιχείρησης έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 18 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την ανατροπή και βύθιση επιβατικού σκάφους τύπου Καταμαράν περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο αριθμός των νεκρών ανέλθε στους 8, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στη 1:30 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσουν συνδικαλιστικά στελέχη της ΑΔΔΗ διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει κταίο αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε και προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ. Την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα υπέστη από την Κηφισιά στη Λεωφόρο η ΑΕΚ που έμεινε στο 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρο από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου. Ο Άρης πέτυχε την δεύτερη νίκη του στη Super League με 2-1 επί του Όφη και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.
6: Easy weather.
5: Γενικά ήθυρος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Press Start Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τους 17 αγνοούμενους από το ναυάγιο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 8. Συνολικά 242 επιβάτες έχουν διασωθεί. Αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμορφώση της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη, ξεκινά από σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στη 1:30 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσουν συνδικαλιστικά στελέχη της ΑΔΔΗ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Τελευταία μέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, όπου και ολοκληρώνονται οι θερινές εκπτώσεις. Εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει κταίο αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Βόρεια Κορέα ανέφερε ότι η εχθρική πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη και τόνισε ότι τα πυρηνικά της όπλα αποτελούν απόλυτη εγγύηση της κυριαρχίας της, η οποία θα συνεχίσει να ενισχύεται. Την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα επέστη από την Κηφισιά στη Λεωφόρο η ΑΕΚ, που έμεινε στο 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 το Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 το Ατρόμητο. Ο Άρης πέτυχε την δεύτερη νίκη του στη Super League με 2-1 επί του Όφη. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 7:30 το απόγευμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 7 το απόγευμα στο Telecom Center Athens για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
18: Easy weather.
17: Γενικά ήθρεος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Γνωστοποιημένο στο νεό.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμόρφωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη, ξεκινά από σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις στους αστυνομικούς με το νεκρό έμβριο που βρέθηκε χθες σε μια βαλίτσα στο Airbnb στην Κυψέλη, όπου ζει μια οικογένεια λουδαπών μετά από καταγγελία για απλήρωτο ενοίκιο. Τελευταία μέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, όπου και ολοκληρώνονται οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τους εμπόρους, η εικόνα που έχει δημορφωθεί χαρακτηρίζεται ως επιλεκτική κατανάλωση, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης και υπόδησης. Στις 4 Σεπτεμβρίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως για μικρούς και μεγάλους. Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την αμερικανική επίθεση σε Ιρανικούς εκτοξευτές στην νήσο Λαράκ στην περιοχή του Στενού του Ορμούς και την Ιρανική απάντηση με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Στο Νεπάλ συνεχίζονται οι ταφές θυμάτων της αρρώτικης πλημμύρας που έπληξε την περασμένη εβδομάδα τα Ιμαλάια, χωρίς να έχει γίνει ταυτοποίηση των θυμάτων ή να έχει κηρυχθεί το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους ξένοι, αγνοούνται, ενώ η καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 900 ανθρώπους.
12: Easy Sports.
11: Την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα επέστη από την Κηφισιά στη Λεωφόρο η ΑΕΚ, που έμεινε στο 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρο από το Περιστέρι, επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου. Ο Άρης πέτυχε την δεύτερη νίκη του στη Super League με 2-1 επί του Όφη. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 7:30 το απόγευμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League.
12: Easy weather.
11: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Γυρίσαμε εσείς, γυρίσατε, δεν γυρίσατε. Εμείς τα λέμε παρέα μέχρι τη μία εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Είναι η πρώτη μέρα των ραδιοφωνικών μας εκπομπών. Μεγάλη χαρά έχουμε που είμαστε και πάλι πίσω. Πολλά τα νέα, πλούσια η επικαιρότητα. Φυσικά τα συζητάμε όλα παρέα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 31 Αυγούστου. Να πούμε και ένα καλή εβδομάδα και βεβαίως καλή επάνωδο σε όσους επιστρέφετε σήμερα και εσείς όπως και εμείς στις εργασίες σας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι ζεστή η σημερινή ημέρα και οι επόμενες ημέρες. Μας αρέσει αυτό, έτσι μην μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Lana Del Rey έρχεται. Ξεκίνημα με Whitney Houston εδώ στον Easy. Καλημέρα σε όλους.

εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα, ναι, επιστρέψαμε, ναι, είμαστε εδώ. Βεβαίως περιμένουμε το αγαπημένο μας Easy Breakfast που επιστρέφει για 7η συνεχόμενη σεζόν. Την επόμενη Δευτέρα που μας έρχεται θα επιστρέψουμε

Η αγαπημένη μας πρωινή συνήθεια, και το λέω αυτό γιατί βλέπω πολλά μηνύματα που αναρωτιέστε πότε θα γυρίσει η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης. Από την επόμενη Δευτέρα λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού τους από τις 6.30 το πρωί έως τις 10, εννοείται ότι τους περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, εμείς είμαστε εδώ κανονικά Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου. Αυτή βεβαίως είναι και η δική μου πρώτη εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και κανονικό. Τότε θα ακολουθήσει και η Μαρία Φραγκάκη αλλά και ο Νίκος Μάντζος. Τώρα θα ήθελα πολύ να μην έχω να σας πω νέα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά έτσι για καλωσόρισμα ο Κηφισός πίζει σήμερα από τη μεταμόρφωση μέχρι περίπου το ύψος του ΚΤΕΛ Λιωσίων, καθώς από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο ατύχημα εκεί και αυτό συμβαίνει στο ρεύμα προς Πειραιά, οπότε να ξέρετε ότι θα ταλαιπωρηθείτε. Σαν επακόλουθο υπάρχει αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, οπότε να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε λιγάκι τι σας περιμένει. Βλέπω ότι στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά επίσης υπάρχει κάποια κίνηση, οπότε να γνωρίζετε, δεν ξέρω, σε περίπτωση που επιστρέφετε, σε περίπτωση που ενδεχομένως φεύγετε, αν φεύγετε τώρα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, προφανώς και είστε οι καλύτεροι, θα περάσετε φανταστικά. Ο Σεπτέμβρης είναι ό,τι καλύτερο σαν επιλογή για τις διακοπές μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε στις επιτυχίες μας, μένουμε μαζί μέχρι τις 2, σε λίγο Νταμιάνο Ντάβιντ, άμεσος τώρα Αναστέιζια, εδώ στον Easy.

Μαντόνα και Frozen εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Μαντόνα που έκανε τις βόλτες της από τη χώρα μας μέσα στον Αύγουστο, βρέθηκε στα Μετέωρα. Στην αρχή νομίζαμε ότι κάποιος μας τρολάρει, αλλά όχι, βρέθηκε όντως στα Μετέωρα. Βρέθηκε στην Κέρκυρα όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της και στη συνέχεια επισκέφθηκε και την Πάτμο. Μια χαρά, αν με ρωτάτε, υπέροχους προορισμούς επισκέφθηκε και έτσι μας έδωσε και τις απαραίτητες γεύσεις που σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε από τα ταξίδια της αυτά. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, αρνούμαστε να χαρακτηρίσουμε τη σημερινή ημέρα σαν τελευταία του καλοκαιριού, παρόλο που αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Θα πούμε όμως ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των θερινών εκπτώσεων και αν είστε σε φάση, μπορείτε σίγουρα ακόμα και αυτή την τελευταία ημέρα να βρείτε διαμαντάκια, να βρείτε ωραίες προσφορές. Βέβαια, ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο ψάξιμο, καθώς σίγουρα τα πιο hot κομμάτια έχουν φύγει. Παρόλα αυτά, έστω και σήμερα, την τελευταία ημέρα των θερινών εκπτώσεων, ενδεχομένως να μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ όμορφα πράγματα με λίγο περισσότερο ψάξιμο, αλλά σίγουρα σε πολύ ωραίες τιμές. Και αυτή είναι έτσι μια συμβουλή για αυτή την ημέρα, που για πολλούς είναι η πρώτη ημέρα που επιστρέφουμε στις εργασίες μας. Σας έχουμε έτσι ωραία μικρά πραγματάκια από κάπου να πιαστούμε. Ρίμον σε λίγο Sweet Harmony, άμεσα τώρα Mon Amour και Slimane στον Easy.

0: Sweet Harmony στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου με κάποιο τύπου jet lag σίγουρα. Πρώτη μέρα εκπομπών. Κάπως νιώθουμε περίεργα. Από τη μία χαιρόμαστε πολύ. Από την άλλη έχουμε ακόμα την άμμο στα πόδια μας. Οπότε έτσι είμαστε σε αυτή τη μεταβατική κατάσταση και ψάχνουμε να βρούμε ωραία πράγματα να κάνουμε με την επιστροφή μας. Και γιατί όχι ένα σινεμά. Και τώρα να σας πω ότι το Minions και Τέρατα προβάλλεται στα Village Cinemas. Μιλάμε για τη νέα ξεκαρδιστική περιπέτεια των αγαπημένων Minions που έχει ήδη ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Οπότε τι κάνουμε, μπαίνουμε στο villagecinemas.gr, κλείνουμε τα εισιτήριά μας και έτσι έχουμε εξασφαλίσει μία υπέροχη προβολή για την οικογένειά μας και για εμάς. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου κι αν πηγαίνει, το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς, αυτό είναι το Feel. Τεράστια επιτυχία εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου και αυτή είναι η πρώτη δική μας ημέρα πίσω στις θέσεις μας, πίσω στις ραδιοφωνικές μας αγαπημένες μας εκπομπές εδώ στο Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στο Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε ιδιωτικό σκάφος με σημαία Πολωνίας, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού σώματος, τα οποία διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε ξεσπάσει στην κονσόλα οργάνων του σκάφους. Στο σκάφος δεν επέβαιναν άτομα. Με αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα και πλοία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση εντοπισμού για τους 17 αγνοούμενους του ναυαγείου του Καταμαράν στην κατεχόμενη Κερίνια, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες. Ενδεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος μέχρι τη Δύση του Ηλίου στις 2 Σεπτεμβρίου για τους 8 νεκρούς. Παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στη 1:30 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσουν συνδικαλιστικά στελέχη της ΑΔΔΗ διεκδικώντας την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Σχεδόν 89 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 116.000 δικαιούχους θα καταβάλουν ο ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για την άμεση υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Η Βόρεια Κορέα ανέφερε ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει αμετάβλητη και τόνισε ότι τα πυρηνικά της όπλα αποτελούν απόλυτη εγγύηση της κυριαρχίας της, η οποία και θα συνεχίσει να ενισχύεται.
10: Easy Sports.
11: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 7:30 το απόγευμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 7 το απόγευμα στο Telecom Center Athens για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
10: Easy weather.
11: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρεια ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Επιστρέψαμε κανονικά. Είμαστε πανέτοιμοι για μια νέα ραδιοφωνική σεζόν. Αν έχετε και εσείς επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές, ελάτε να τα πούμε εδώ. Θα μείνουμε παρέα μέχρι τη μία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και άμεσα τώρα 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις ξεκινούν. Αν θέλετε να μου στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα μέσω Viber. Ο αριθμός Viber μας είναι 6981-972-972. Εκεί μου λέτε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Φύγαμε, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, εδώ στον Easy.

Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Και ενώ σήμερα είχαμε από νωρίς προβλήματα στο Κηφισό, να σας πω ότι έχει αποκατασταθεί η κίνηση. Διεξάγεται χωρίς τώρα προβλήματα, ούτε μποτιλιάρισμα. Διαβάζω ωστόσο ένα άρθρο, το οποίο είναι και φρέσκο σημερινό, και μας ενημερώνει για το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος που επιβαραίνει καθημερινά την πρωτεύουσα, καθώς έρχονται μία σειρά από παρεμβάσεις και νέα έργα υποδομής, φυσικά με έμφαση στο Κηφισό, αλλά και στους οδικούς άξονες που συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους. Η ιστορία της ζωής μας είναι αυτή. Τώρα λοιπόν περιμένουμε την αναβάθμιση του κόμβου μεταμόρφωσης, η οποία μάλιστα διαβάζω αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, ενώ έχει υπογραφεί και η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, και όλα αυτά βεβαίως με στόχο να περιοριστούν αυτά τα πολύ σημαντικά σημεία συμφόρησης στην Αττική. Επίσης διαβάζουμε ότι έρχεται και ένα νέο τρίτο έργο, ο νέος οδικός άξονας Ελευσίνας Ινοφύτων, η λεγόμενη μεγάλη παράκαμψη της Αττικής, για την οποία επίσης καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις. Τι να πω, μακάρι να είναι όντως έτσι τα πράγματα, γιατί αν κάτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην Αττική είναι σίγουρα αυτές οι διευκολύνσεις που θα μας κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο πιο βιώσιμη όσον αφορά την μετακίνησή μας. Σε λίγο Take Me There και ένα συγκλονιστικό τραγούδι αμέσως τώρα, Summer Wine, εδώ στον Easy.

εμφανίζει 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου, 11:33 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πόσο μ' αρέσει που τώρα με τα social media οι αγαπημένοι μας superstars επικοινωνούν ό,τι θέλουν να μας δείξουν μέσα από αυτά. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ούτε εφημερίδες, ούτε έτσι παλιότερα μέσα που κάνανε γνωστές τις ειδήσεις. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις αναρτήσεις που έκανε ο Tom Cruise, βεβαίως για να προωθήσει κάποια νέα ταινία. Αυτό όμως που μας άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι η Anne Hathaway εντάχθηκε στο cast της ταινίας Days of Thunder 2 στο πλευρό του Tom Cruise και οι δυο τους έκαναν ένα γύρισμα το οποίο ανέβηκε στα social media του ηθοποιού, αλλά και γενικότερα έτσι κυκλοφόρησε στα social media, στο οποίο post η Anne Hathaway φυσικά είναι εντελώς και απολύτως έγκυος και φυσικά είναι γλυκύτατη. Διαβάζουμε λοιπόν ότι επίσημα εντάχθηκε η Anne Hathaway στο cast του πολύ αναμενόμενου Days of Thunder δίπλα στον Tom Cruise, ενώ ανακοινώθηκε και ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου 2028. Η παραγωγή αναμένεται να γυριστεί ειδικά για αίθουσες IMAX, θα είναι διαθέσιμη σε Dolby Cinema, 4DX αλλά και σε άλλα premium format προβολής, ενώ να πούμε ότι το πρώτο μέρος τη συγκεκριμένη σειρά ταινιών, η αρχική ταινία, ήταν σε σκηνοθεσία του Τόνι Σκοτ και ήταν η δεύτερη συνεργασία του με τον Tom Cruise μετά το θρυλικό τότε Top Gun το 1986. Ενώ να πούμε κιόλας ότι εκείνη η πρώτη ταινία ήταν η αφορμή για να γνωριστεί ο Tom Cruise με την Nicole Kidman. Για την Anne Hathaway, τι να πούμε, She's on Fire, αυτή είναι μία από τις πιο δυναμικές χρονιές της. Την είδαμε στις ταινίες Mother Mary, στο Devil Wears Prada, στην Οδύσσια, αλλά και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό thriller Verity που θα δούμε στις αίθουσες τον Οκτώβριο. Πάρα πολύ καλά τα βλέπουμε τα πράγματα για την Anne Hathaway. Εντάξει, ο Tom Cruise είναι money maker έτσι κι αλλιώς, οπότε περιμένουμε από αυτόν μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες εδώ και στον Easy. Alex Warren.

0: στον Easy 97,2 και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου. Λίγο με ενοχλεί που λέω ακόμα Αυγούστου. Περιμένω πώς και πώς να έρθει η αυριανή ημέρα, να υποδεχθούμε το Σεπτέμβριο, να το πάρουμε απόφαση κανονικότατα. Και αν αναρωτιέστε τι λένε τα άστρα και τα ζώδια για τη σημερινή ημέρα, θα σας πω ότι η Σελήνη έχει περάσει στον κρυό από χθες, Κυριακή, και έτσι οι φιλοδοξίες μας είναι αυξημένες, το θάρρο μας, να διεκδικήσουμε όσα θέλουμε είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και να πούμε βεβαίως ότι αυτό ισχύει για σήμερα. Αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά, με διαφωνίες, εντάσεις στο περιβάλλον που κινούμαστε, αλλά και αύριο υπάρχει έτσι μια σύσταση για να είμαστε προσεκτικοί στις επαφές, στην επικοινωνία και την οδήγηση, καθώς είναι και οι μέρες επιστροφής από τις διακοπές του Αυγούστου. Πάντως για τη σημερινή ημέρα, φιλοδοξία και θάρρος, αυτό κρατάμε και πορευόμαστε. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόγια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: φτάνει στη Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπέ.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλε Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήση. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχει μια λύση. Τώρα μένει να βρει και πώ θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφή δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: 12. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε όμως και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να ξέρετε. Σε λιγάκι είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
2: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
2: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της χειμερινής περίοδου για την άμεση υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα προβλέπεται στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επιβάτης σε κατάσταση μέθης προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια πτήσης με αποτέλεσμα το αεροσκάφος που εκτέλουσε το δρομολόγιο Newcastle Ηράκλειο Κρήτης να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τελευταία μέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις. Τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ο τζίρος. 71,3% των επιχειρήσεων στην Αθήνα δηλώνει χειρότερες επιδόσεις από πέρυσι. Έλεγχοι ξεκινούν για τα οχήματα χωρίς κταίο με πρόστιμα 400 ευρώ στους παραβάτες. Παράλληλα, μέσω τεχνητής νοημοσύνης απορρίπτεται το 90% των ενστάσεων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ στα ασθενά του Ορμούς. Η ταινία Spider-Man Brand New Day διατηρήθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office για 5ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, καταγράφοντας εις πράξεις 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
1: Easy Sports.
0: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία νικώντας με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το βράδυ το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μεσημέρι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Άλλη μία ραδιοφωνική σεζόν ξεκινά σήμερα για εμάς. Έχουμε έναν ενθουσιασμό, έχουμε και μια γλυκιά μελαγχολία. Αφήνουμε πίσω μας το καλοκαίρι και όλοι μαζί προχωράμε. Θα τα καταφέρουμε, θα είμαστε μια χαρά. Φυσικά πάντα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Σε λίγο Natalie Imbruglia, σε λίγο Adele. Τώρα είναι ο μοναδικός Phil Collins, In the Air Tonight, εδώ στον Easy 97,2.

είναι η Νάταλι Μπρούλη, αυτό είναι το Torn, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, αυτή είναι η πρώτη δική μου εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και το ίδιο ισχύει και για τη Μαρία Φραγκάκη που θα ακολουθήσει, αλλά και για τον Νίκο Μάντζο που θα είναι στην παρέα μας. Όπως είπαμε, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη επανέρχεται δυναμικά. Το ξέρουμε ότι τους περιμένετε, το ίδιο και εμείς. Αυτό θα συμβεί τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, από τις 6:30 το πρωί. Θα έχουμε ξανά στην παρέα μας τους αγαπημένους μας Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα, θέλω να μπείτε στο soundist.gr, κάθετο season 72, γιατί εκεί σας περιμένει πάρα πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο σε περίπτωση που έχετε επιστρέψει, αλλά έχετε διάθεση έτσι για να κάνετε μια βόλτα σε ωραία μουσικά νέα, σε μοναδικά web radios που έχουμε για σας το Soundist, αλλά γιατί όχι και να απολαύσετε τα υπέροχα podcast μας. Μπείτε για να έχετε πρόσβαση φυσικά εντελώς δωρεάν σε αυτό το πολύ πλούσιο περιεχόμενο του soundist.gr. Κάθε το season 72, και εκεί μαθαίνετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Φυσικά πάντα μας ακούτε και live όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή σε περίπτωση που μπορεί και να φεύγετε, να ξέρετε ότι μέσα από το Soundist κάνουμε κανονικότατα παρέα και απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο The Pretenders, σε λίγο Taylor Swift, τώρα Everybody's Changing, εδώ στον Easy.

Ρινκαρά, What a Feeling στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Δευτέρα, είναι 31 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή επάνωδο σε όλους εσάς που σήμερα γυρνάτε στις δουλειές σας ή στην καθημερινότητά σας. Ένας Αύγουστος που σημαδεύτηκε από αρκετές απώλειες και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη μοναδική Dolly Parton, την ιέρια της country μουσικής, και όχι μόνο, μία καλλιτέχνη η οποία έγραψε και πάρα πολύ σπουδαία τραγούδια που αγαπήθηκαν παγκοσμίως και που έχουμε χιλιοτραγουδήσει, αλλά το πολύ ξεχωριστό με τη Dolly Parton, εκτός από το καλλιτεχνικό της έργο που ήταν τεράστιο, ήταν και το πόσο την αγάπησαν οι fans της, και όχι μόνο, γενικά έτσι τύχαινε ευρείας αποδοχής από το κοινό, και πώς να μην το κάνει άλλωστε αφού επρόκειτο για έναν υπέροχο άνθρωπο, όπως έλεγαν όλοι. Συνήθιζαν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναφέρονται στην Dolly Parton ως Αγία Dolly, Saint Dolly, καθώς η ίδια είχε πάρα πολύ έντονα το συνέστημα της προσφοράς στην κοινωνία και γενικότερα στην κοινότητα. Γεγονός είναι ότι κάθε μήνα εκατομμύρια παιδιά έπαιρναν δωρεάν βιβλία στα σπίτια τους μέσα από διάφορες ενέργειες που έκανε η Dolly Parton, και κάτι που διάβασα μετά το θάνατό της ήταν ότι αν ήθελε η Dolly Parton θα ήταν billionaire, θα μπορούσε να έχει δισεκατομμύρια, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Ανταυτού αποφάσιζε να ενισχύει την κοινότητα και τους ανθρώπους όχι μόνο γύρω της αλλά σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει να τη θυμόμαστε. Ανάμεσα φυσικά στους ανθρώπους που έγραψαν πολύ συγκινητικά λόγια για την ίδια, έτσι θέλοντας να την αποχαιρετήσουν, ήταν και η Miley Cyrus, με την οποία είχαν και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, καθώς η Dolly Parton ήταν η νονά της, και μάλιστα μετά από αρκετά χρόνια αφού έγινε η νονά της, ανακάλυψαν ότι έχουν και κάποια μακρινή συγγένεια εξαίματος, οπότε κατά κάποιο τρόπο η Dolly Parton ήταν και θεία της. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα τη Miley Cyrus. Αυτό είναι το Flowers, εδώ στον Easy 97,2.

0: Από του Σάμπα είναι το Μάμα Μία, φυσικά εδώ στο Νίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και τα πιο αξιολάτρευτα κουτάβια επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη και μαθαίνουμε ότι αυτή τη φορά έχουν μπλέξει με δεινόσαυρους. Φυσικά μιλάμε για την μία και μοναδική αγαπημένη περιπολία των παιδιών, την Paw Patrol, που βρίσκεται σε ένα μυστηριώδες τροπικό νησί, με τον Ρεξ να έρχεται στην παρέα και να αναλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες αποστολές διάσωσης. Από 3 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema δεν το χάνετε για κανένα λόγο, γιατί ως γνωστόν τα πιτσιρίκια μας δεν μπορούν να αντισταθούν στα κουτάβια της Paw Patrol, και αυτή τη φορά που βρίσκονται σε αυτό το αχαρτογράφητο τροπικό νησί που είναι γεμάτο δεινοσαύρους, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ακόμα πιο μοναδικά, ακόμα πιο ξεχωριστά και θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους ακόμα περισσότερο. Από 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν στα Village Cinema. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτών.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Euphonic, αυτό είναι το Mad About You στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η πρώτη ημέρα για τις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές. Θα σας αφήσω τώρα, υποδεχόμαστε όμως τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία έρχεται και μας κρατάει συντροφιά τις επόμενες 3 ώρες. Στη συνέχεια ο Νίκος Μάντζος θα είναι εδώ κανονικότατα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1η Σεπτέμβρη. Σαν ψέμα μου φαίνεται, υποδεχόμαστε αύριο τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, με ωραία όμως, ακόμα θέλω να πιστεύω, καλοκαιρινή διάθεση. Αύριο στις 10 το πρωί τα ξαναλέμε, ευχές για ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, μια ωραία εβδομάδα από μένα. Πολλά πολλά φιλιά. Easy Life
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Live από Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το Gastrosofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosofi Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με 1.740 προϊόντα στα οποία σημειώνεται η μέση τιμή τιμών στο 9,5%, αρχίζει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Ψυχραιμία απέναντι στην αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου συνέστησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προειδοποίησε ότι ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον μήνα κορύφωσης του ιού. Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα προβλέπεται στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένας 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης μετά από άγριο καυγά στα Γιαννιτσά σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της χειμερινής περίοδου για την άμεση υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό.
9: Easy Sports.
8: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 7 το απόγευμα στο Telecom Center Athens για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
2: Easy weather.
8: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 31 Αυγούστου σήμερα, γυρίσατε, εμείς γυρίσαμε. Καλή σεζόν να ευχηθώ, από μένα δεν θα ακούσετε ούτε καλό φθινόπωρο, ούτε καλό χειμώνα, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, θα είμαι στην παρέα σας από τώρα μέχρι και τις 4, λίγο νωρίτερα θα τα λέμε φέτος και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2 και θέλω να πιστεύω ότι περάσατε όμορφα τον Αύγουστο. Θα πούμε πολλά, θα πούμε τα νέα μας και κυρίως θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας θέλω εδώ λοιπόν μέχρι και τις 4, 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλώς ήλθατε και καλά να περάσουμε. What's the

Αξεπέραστος Michael Jackson και Smooth Criminal, πάντα εδώ στο Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι, είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, καλή σεζόν να ξαναευχηθώ. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2 και είναι η πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Έχουμε επιστρέψει, όχι όλοι, το Easy Breakfast επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα. Οι υπόλοιποι είμαστε σήμερα εδώ στις επάλξεις, στη θέση μας εδώ στο Easy 97,2. Παρέα φυσικά με όλους εσάς. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι ακόμα, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Είναι 31 Αυγούστου, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε μπει σε mood κανονικό. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα το καλοκαιρινό mood οι περισσότεροι. Ακόμα και αν έχουμε επιστρέψει κάποιες μέρες, ακόμα και αν επιστρέψαμε σήμερα, δεν φεύγει. Αργεί να φύγει αυτό το mood της άδειας και του καλοκαιριού. Και η αλήθεια είναι ότι και καιρικά το καλοκαίρι δεν λέει να φύγει από την Ελλάδα, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι καλοκαιρινές συνθήκες θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και να σας πω κάτι, ωραίο είναι αυτό, γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα μπάνια μας τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα κάπου εδώ κοντά. Και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι και ο φετινός Αύγουστος καλά μας φέρθηκε καιρικά, γιατί τα άλλα δεν θα τα συζητήσω και θα τα σχολιάσω τώρα. Δεν είχαμε έτσι επίμονους και ισχυρούς καύσονες, ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι καιρικά και μια χαρά. Είχαμε και τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά υποφερτές τέλος πάντων. Και το Σεπτέμβριο λοιπόν, μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, καλοκαιράκι θα έχουμε, ας το απολαύσουμε.

Taylor Dane στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι Δευτέρας. Εντάξει, η Δευτέρα παραμένει Δευτέρα, τι και αν είναι 31 Αυγούστου σήμερα. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Δεν ξέρω πώς τα πήγατε με την Πανσέλινο τις προάλλες που είχαμε και την έκλειψη. Μας επηρέασε νομίζω όλους λίγο ή πολύ. Τώρα, να δούμε ποια είναι η γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια σήμερα. Θέλει μια προσοχή η σημερινή ημέρα. Θέλει μια προσοχή γιατί οι περισσότεροι επιστρέψαμε σήμερα. Τέλος πάντων, έχουμε επιστρέψει αυτές τις ημέρες και ενδεχομένως να έχουμε άλλα στο μυαλό μας. Μπορεί να υπάρξουν σήμερα διαφωνίες σύμφωνα με την Ασυμπίλιο, μπορεί να υπάρξουν εντάσεις στο περιβάλλον που κινούμαστε, καλό είναι να τις αποφύγουμε, ή ακόμα και μέσα μας να έχουμε εντάσεις, τύπου άλλα λέει η λογική και άλλα λέει η καρδιά μας, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Οπότε τι κάνουμε, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι σήμερα και γενικότερα και στις επαφές μας και γενικότερα και στην επικοινωνία αλλά και στην οδήγηση. Έτσι, σημαντικό και αυτό, γιατί αρκετοί γυρίζουν σήμερα από τις διακοπές του Αυγούστου. Να στείλω ένα φιλί στον Κυριάκο που μου έστειλε το μήνυμά του, αλλά και στην Εκταρία και στην Έλενα. Η Έλενα όντως επιστρέφει σήμερα από τις διακοπές της. Καλή επάνωδο να έχουμε όλοι. Teddy Swims έρχεται αμέσως τώρα και Lose Control πάντα εδώ στο Easy 97,2.

0: Αυτό ακριβώς, Walking on Sunshine. Είμαστε λίγο πριν από τις 2, εδώ στο Νίτσι 97,2, όχι και λίγο, σχεδόν ένα τετερτάκι πριν από τις 2. Εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Allwin Care, η πρωτοβουλία της Allwin Ελλάς για την υγεία, συνεχίζει να ενισχύει την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών σε όλη τη χώρα. Το Σάββατο λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο Σάββατο, από τις 10 το πρωί, το Allwin Care σας περιμένει στην αίθουσα Θάλπο στη Νέα Μάκρη, όπου διοργανώνεται η μέρα εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβας. Στην Ελλάδα, να ξέρετε, καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η συμμετοχή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπείτε στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Θα κάνω τώρα ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω και έχω και Alphaville και Juicy Ferreri. Να μείνετε εδώ.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Non discordar mai di me και Juicy Ferreri λίγο πριν από τις 2, 5 λεπτά πριν από τις 2. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Ένα φιλί να στείλω στη Μάγια που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στην Έλενα. Καλησπέρα στο Θανάση, στον Αποστόλη και στον Νικόλα που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber του Easy 6981-972-972, αλλά με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα κάνω ένα πολύ σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Θα πάμε και στα νέα των 2 για να μάθουμε σε τίτλους από την Άντζελα Πασχοπούλου τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
2: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
2: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λικαβητού.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε συνέχεια των δράσεων που πραγματοποιούνται απέναντι στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, εξειδικευμένα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν σήμερα σε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις στον Παπάγου καθώς και κατά μήκος του ρέματος Χαλανδρίου. Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν με αμύωτο ρυθμό σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Σε περισσότερα από 1.700 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με την μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% από σήμερα διαμορφώνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε μια προσπάθεια στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών. Την πρόσληψη 36.000 αναπληρωτών μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ συνολικά μέχρι και το τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός θα ανέρχεται σε 45.000. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Έλεγχοι ξεκινούν για τα οχήματα χωρίς κταίο με πρόστιμα 400 ευρώ στους παραβάτες. Παράλληλα, μέσω τεχνητής νοημοσύνης απορρίπτεται το 90% των ενστάσεων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή αποκάλεσε φίδι τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισημένοντας ότι όταν απευθύνεται στους Ισραηλινούς, γελάει με το πώς επηρέασε την Αμερική, ενώ στα αγγλικά εξάρει δημόσια την ηγεσία του Τραμπ.
10: Sports.
9: Πρώτη νίκη για την εθνική μας ομάδα εδατοσφαίρισης ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Ονταράντο της Ιταλίας, αφού επιβλήθηκε εύκολα τη Σλοβενία με 22-9. Ο αρχηγός της εθνικής μας, Κώστας Παπανικολάου, αισθάνθηκε και πάλι ενοχλήσεις στο γονατό του και δεν θα παίξει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Easy weather.
9: Γενικά, έθρεσε ο καιρό στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτες.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, πάντα εδώ στο Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω προσκλήσεις για Van Premier, οπότε θέλω να μείνετε εδώ. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Μου στέλνετε και φωτογραφίες αν θέλετε, αν είστε ακόμη κάπου ωραία και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μου, έτσι για να ζηλέψω λίγο με την καλή έννοια. Ένα φιλί να στείλω στην Αγγελική, στο Γιώργο και στη Χρύσα που επικοινώνησαν μαζί μου. Να μείνετε εδώ, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μέχρι και τις 4.

Lenny Kravitz, I belong to you. Μεσημέρι Δευτέρα, το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω για τη χειρότερη ταινία κινουμένων σχεδίων της Κίνας. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί θα σας πω, γιατί αυτή η ταινία για κάποιο λόγο έχει γίνει viral σε σημείο που να απειλεί την Οδύσσια του Νόλαν. Αυτή η ταινία κινουμένων σχεδίων έχει πάρει τις χειρότερες κριτικές, έχει χαρακτηριστεί και από το κοινό, από θεατές και από κριτικούς, τύπου άσχημη, ανατριχιαστική, απαράδεκτη, φρικτή και μάλλον, όχι μάλλον, ξεκάθαρα, είναι το μεγαλύτερο κινηματογραφικό οξύμορο του 2026. Είναι μια τελείως low budget κινούμενη ταινία με ερασιτεχνική αισθητική και έχει μετατραπεί τελικά, με Κίνα και μετάλλια, στην πιο απρόσμενη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού στα κινέζικα ταμεία. Λοιπόν, η ταινία λέγεται New Lai ή κάπως έτσι, γιατί κινέζικα δεν ξέρω. Έρχεται η Αγελάδα, σημαίνει αυτό. Έχει πάρει τις χειρότερες κριτικές, ξεκίνησε με μηδαμινά, με πενιχρά έσοδα εκτός από κακές κριτικές και τώρα έχουν φτάσει στο σημείο να βάζουν έξτρα επιπλέον προβολές για να προλάβει ο κόσμος να την απολαύσει, να τη δει, παρόλο που ξεκίνησε καταστροφικά με ελάχιστα έσοδα. Λοιπόν, ο χλεβασμός είναι αυτός που έκανε την ταινία viral, χλεβασμός στα κινέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετέτρεψε την ταινία σε φαινόμενο. Οι εισπράξεις έχουν εκτοξευθεί, θέλω να σας πω, από σχεδόν μηδενικές, αγγίζει εκατομμύρια και τη φέρνει σε ανταγωνισμό με μεγάλες παραγωγές και υπερπαραγωγές, θα έλεγα, όπως η Οδύσσια, ας πούμε, του Κρίστοφερ Νόλαν. Έχουν αγκαλιάσει την ταινία, είτε ηρωνικά, είτε κοροϊδευτικά, για να διαπιστώσουν τελικά πόσο κακή είναι, είτε ως αντίδοτο στο περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, η ταινία αυτή σπάει τα μία. Κανονικά, την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με κρατικά μέσα να προειδοποιούν ότι η προώθηση τέτοιων ταινιών υποβαθμίζει την ποιότητα και διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη του κόσμου, παρά την τεράστια εμπορική απόδοση της επένδυσης. Δηλαδή, τι καταλαβαίνει κανείς? Δώρος να γίνεται, ανεξαρτήτως ποιότητας και επίπεδου, και τα ταμεία σπάνε κανονικά. Ντάιντα ακούμε και White Flag εδώ στο Easy 97,2.

Sarah Jane Morris, I'm missing you. Και η αλήθεια είναι ότι θα μας λείψουν αυτές οι μέρες που διανύουμε τώρα εδώ στην Αθήνα. Γιατί ναι, μεν προσπαθούμε να μπούμε σε ρυθμούς, αλλά το καλό είναι ότι δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχει τραγική κίνηση δηλαδή ακόμη στους δρόμους της Αθήνας. Και το πιο σημαντικό, βρίσκεις και πιο εύκολα πάρκινγκ. Για την ώρα τουλάχιστον. Τώρα από αύριο που μπαίνει Σεπτέμβριος, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διαγωνισμό που τον περιμένετε πώς και πώς από ό,τι διαβάζω και καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More στο Ready. Μιλάμε τώρα για την απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Η ταινία, να ξέρετε, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από το Feel Good. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στο Viber τρέχει ο διαγωνισμός. Οπότε τι κάνετε? Γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6989 972972 και καλή σας επιτυχία.

0: Αυτή τη μερική απασχόληση στην αγάπη να τη δούμε, έτσι πρέπει να την προσέξουμε. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, καλησπέρα, 31 Αυγούστου, σήμερα εδώ είμαστε στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας για την πρώτη εκπομπή της σεζόν σήμερα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Βασίλη και στην Ελπίδα αλλά και στον Παύλο που επικοινώνησαν μαζί μου. 69 89 972 972, ρυθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε κι εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Τώρα, αν νομίζατε ότι η πρώτη πτώση ήταν αρκετά τρομακτική, περιμένετε λίγο για να δείτε τη συνέχεια. Τι εννοώ? Εννοώ ότι έρχεται η πτώση 2 και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη με μια νέα ανάβαση που γίνεται ξεκάθαρα πιο επικίνδυνη από ποτέ. Οι Jacks και οι Loose δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, όπου κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Πτώση 2 Dead Point από τις 3 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas και ανυπομονούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Θα στέλνω εδώ γιατί επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και έχω και George Michael και Beyoncé και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς, εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Θετική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian

0: Hello από Beyoncé, καλησπέρα από μένα. Λίγα λεπτά, δύο λεπτά για την ακρίβεια, πριν από τις 3, εδώ στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο του Easy, από τη 1 μέχρι και τις 4, 31 Αυγούστου, σήμερα από αύριο. Υποδεχόμαστε αύριο τον Σεπτέμβριο και θέλω να σας πω ότι δύο ζώδια ξεκινούν αυτό το μήνα με μεγάλη τύχη, με πολύ τύχη, αλλά και με ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τους αστρολόγους δεν υποδέχονται όλα τα ζώδια το Σεπτέμβριο το φετινό με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι έτσι ίσως χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας σεζόν. Άλλοι πάλι έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, τα ζώδια που έχουν αυτό το πλεονέκτημα είναι δύο και είναι οι δίδυμοι και οι ζυγοί. Βρίσκονται στο επίκεντρο, ειδικά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Για τους διδύμους, να ξέρετε, το Σεπτέμβριο ξεκινά με λάμψη και αυτοπεποίθηση, με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Φαίνεται ότι οι δίδυμοι θα τραβήξουν εύκολα την προσοχή αυτή την περίοδο. Έχουν έτσι μια γοητεία, έχουν χιούμορ, έχουν εξωστρέφεια, αλλά και οι ζυγοί λάμπουν, οι ζυγοί, τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Η γοητεία τους χτυπά κόκκινο, λένε οι αστρολόγοι. Φαίνεται να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, κυρίως τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Έχουν γοητεία, έχουν ομορφιά, έτσι έχουν μια επιπλέον δόση αυτοπεποίθησης και μαγνητισμού και θα έχουν κατά συνέπεια και καλύτερη ροή. Το θέλουν οι ζυγοί αυτό, δεν πέρασαν και λίγα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ σε πολύ λίγο, είμαι ξανά μαζί σας. Easy Life Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Live από Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε συνέχεια των δράσεων που πραγματοποιούνται απέναντι στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, εξειδικευμένα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν σήμερα σε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις στο Παπάγου, καθώς και κατά μήκος του ρέματος Χαλανδρίου. Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν με αμύωτο ρυθμό σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα προβλέπεται στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο πετρελοκίνησης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Σε περισσότερα από 1.500 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με την μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% από σήμερα, διαμορφώνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε μια προσπάθεια στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών. Την πρόσληψη 36.000 αναπληρωτών μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της χειμερινής περίοδου για την άμεση υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Τελευταία μέρα σήμερα που ολοκληρώνονται οι θερινές εκπτώσεις και οι καταναλωτές έχουν την τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές. Η ταινία Spider-Man Brand New Day διατηρήθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office για 5ο συνεχομένο Σαββατοκύριακο, καταγράφοντας στις πράξεις 22,2 εκατομμύρια ευρώ σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
10: Easy Sports.
9: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Ο αρχηγός της εθνικής μας Κώστας Παπα-Νικολάου αισθάνθηκε και πάλι ενοχλήσεις στο γονατό του και δεν θα παίξει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Easy weather.
9: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, μεσημέρι Δευτέρας. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, καλή επάνωδο να έχουμε όλοι. Για εμάς η πρώτη μέρα σήμερα στην δουλειά, πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τη μία και για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις τέσσερις. Και ναι, είμαστε εμείς που έχουμε επιστρέψει, αλλά είναι και κάποιοι που τώρα ετοιμάζονται να πάρουν την άδειά τους στην καλοκαιρινή και νομίζω ότι είστε οι καλύτεροι τελικά, γιατί ο Σεπτέμβριος νομίζω ότι είναι ο ιδανικός μήνας, αν θέλεις να κάνεις καλές διακοπές, ποιοτικές διακοπές. Καλησπέρα λοιπόν στο Σωτήρι που μου έστειλε μήνυμα και μου λέει ότι μετράει αντίστροφα για την άδειά του, να περάσεις υπέροχα. Καλησπέρα στην Έρη που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλή σεζόν και σε σένα, Έρη. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε τα μήνυματά σας από Αμάρινθο Ευβοίας. Και ναι, επικοινωνείτε στο Viber του Easy 6989-972-972. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Αχά και Take On Me, ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα.

Λαμόρε και Σερ, τραγούδι του 1999. Διαχρονικά αγαπημένο όμως. Καλό σας μεσημέρι, 31 Αυγούστου σήμερα, και σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, η οποία 29 χρόνια μετά συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο είδωλο, ακόμα και ανάμεσα σε γενιές που δεν είχαν γεννηθεί τότε, τη στιγμή του θανάτου της. Και στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσα από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, η πριγκίπισσα Νταϊάννα παραμένει μία επιδραστικότατη προσωπικότητα, οπότε πολλοί κάνουν λόγο για μια αληθινή influencer, ειδικά τότε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα social media. Είναι αυτή η ιδέα που έχει κάποιος, που αισθάνεται κάποιος ότι γνωρίζει κάποιον άλλον και νιώθει ότι έχει σχέση μαζί του, απλώς επειδή παρακολουθεί πάρα πολύ περιεχόμενο για εκείνον. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα λοιπόν ήταν κάτι τέτοιο, ήταν αντικείμενο γοητείας για πάρα πολύ κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά, κατά τη διάρκεια τη ζωή της, και το είχε καταφέρει αυτό όχι μόνο γιατί έπαιζε πάρα πολύ στα μίντια εκείνης της εποχής, αλλά ήταν και η προσωπικότητά της τέτοια. Μιλούσε για πράγματα όπως η ψυχική υγεία, μιλούσε για την εικόνα του σώματός της, ακόμα και για την εξωσυζυγική σχέση του συζύγου της. Θέματα με τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι και τότε, αλλά ακόμα και σήμερα, ειδικά οι γυναίκες, μπορούσαν να ταυτιστούν, γι' αυτό και έγινε και παραμένει αγαπητή σε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και σήμερα, 29 χρόνια μετά το θάνατό της, λοιπόν, η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Enrique Iglesias και Whitney Houston αμέσως τώρα στον αέρα μας. Could I have this kiss forever?

Cyndi Lauper, Trouble Night. Τελευταία ημέρα του Αυγούστου η σημερινή. Για λίγες ώρες ακόμη απολαμβάνουμε τον Αύγουστο. Και το καλό είναι μέσα σε όλα ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, οπότε δεν χρειάζεται να οδηγήσετε ούτε όλη μέρα ούτε όλη νύχτα για να φτάσετε στον προορισμό σας. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, αυτήν την ώρα μια κινησούλα την έχει στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας μετά τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι, αν όχι στα κόκκινα, στα πορτοκαλοκόκκινα. Έχει αυξημένη κυκλοφορία, αλλά όχι κάτι έτσι πολύ δραματικό, όπως επίσης και στο Κηφισό, εκεί μετά το ύψος της Πέτρου Ράλι. Και εκεί έχει ένα θεματάκι με την κίνηση. Αλλά όπως σας είπα, όχι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό σας λέω, ας απολαύσουμε για λίγες ώρες ακόμη τον Αύγουστο. Από αύριο υποδεχόμαστε το Σεπτέμβριο, αν και νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πήξουμε στην κίνηση. Τα γνωστά, ξέρετε. Espresso, Sabrina Carpenter ακούμε. Εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια Few G's Killing Me Softly. Μεσημέρι Δευτέρα το περνάμε μαζί στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη μία και για λίγο ακόμη μέχρι και τις 4. Και είμαστε και εμείς που στενοχωριόμαστε επειδή τελείωσαν οι διακοπές μας. Αλλά θέλω να σας πω ότι στενοχωριέται και η Μαντόνα. Δηλαδή ποιος, η Μαντόνα έχει στενοχωρηθεί γιατί τελείωσαν οι διακοπές της στην Ελλάδα. Και αυτό μας τιμάει ιδιαιτέρως. Δηλώνει ερωτευμένη με την Ελλάδα η Μαντόνα, η οποία επέλεξε τη χώρα μας για τις διακοπές της φέτος, για μέρος των διακοπών της προφανώς, αλλά και για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της και να ζήσει και τον ερωτά της φυσικά με τον Ακίμ Μόρις. Απόλαυσε ωραίες στιγμές, τις αποτύπωσε φυσικά, τις έχει αναρτήσει κιόλας στα social media, την απολαύσαμε κι εμείς φυσικά. Πήγε και πού δεν πήγε. Πήγε στην Κέρκυρα, πήγε στην Πάτμο, πήγε σε αρκετές μονές εκεί στα Μετέωρα και δήλωσε ενθουσιασμένη και ερωτευμένη με τη χώρα μας. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια τεράστια διαφήμιση βασικά για την Ελλάδα, γιατί έφερε την Ελλάδα ξανά στο διεθνές προσκήνιο και προκάλεσε ωραίες, ενθουσιώδεις αντιδράσεις από διεθνείς αλλά και εγχώριους στάρ. Μπράβο λοιπόν στη Μαντόνα, μπράβο που πέρασε πάρα πολύ ωραία, μπράβο που την τίμησε τη χώρα μας και του χρόνου την περιμένουμε με χαρά. Και κάποιοι την είδαν και από κοντά, ξέρω και μαθαίνω. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break. Σύντομο θα είναι και τελευταίο για σήμερα. Εσείς να μείνετε εδώ. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Καντεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή μέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου κι αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολική τσάντα κερδίζει δωρεπιταγή ίση με το 15% τη αξία τη. Max Stores. Μία στάση και τα έχει όλα εδώ, όπω και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλέ τιμέ. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγε κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Kylie Minogue, spinning around. Κάντε όσο spinning θέλετε. Αύριο όμως σας περιμένω ξανά εδώ στον Easy 97,2. Η ώρα πλησιάζει 4, οπότε φεύγω σιγά σιγά. Για τις 3 ώρες που πέρασαν, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας, θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στη 1. Σας περιμένω εδώ. Νομίζω ότι για πρώτη μέρα στη δουλειά καλά τα πήγαμε. Για πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν καλά τα πήγαμε. Σας ευχαριστώ και για τα πολλά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ και για την υπέροχη παρέα. Να μείνετε εδώ. Εμείς τα λέμε αύριο. Από εμένα, τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-première της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
2: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
2: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου που θα καλύπτει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Να σημειωθεί ότι η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου και ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο και θα σύνδεει τα νέα Ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Νέα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε χτυπήματα στην πλάτη του παιδιού. Το εύρημα αυτό ενισχύει λοιπόν τις υποψίες ότι ο θάνατος ενδέχεται να μην οφείλεται σε φυσικά αίτια. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση. Με 1.740 προϊόντα, στα οποία σημειώνεται μέση μείωση τιμών στο 9,5%, αρχίζει η σχετική εθνική πρωτοβουλία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιοι φορείς. Μάλιστα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρίσκονται ήδη με ειδική σήμανση τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην εθνική πρωτοβουλία, στην οποία και συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για τον Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Με βίντεο απολογισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο και δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημένοντας όμως ότι ο εξυγχρονισμός της Ελλάδας δεν έχει ημερομηνία λήξης και συνεχίζεται κανονικά και μετά το πέρας του προγράμματος. Easy Sports.
8: Το Τζουζέπε Σινιγκάλια του Κόμο θα υποδεχτεί η ομώνυμη ομάδα την ΑΕΚ στην αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
7: Easy weather.
8: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. CZ97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο, στη νέα μας ώρα, από τις 4 μέχρι και τις 8 θα τα λέμε. Από εδώ και στο εξής, μου είχατε λείψει πάρα πολύ, μπορώ να σας το πω σίγουρα αυτό. Επιστρέψαμε λοιπόν στη θέση μας, είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ροή. Μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά σιγά σιγά το επαναλαμβάνω αυτό, μην μου στείλει κανένας μήνυμα καλό χειμώνα και τέτοια. Καλή σεζόν θα λέμε, μέχρι να χαλάσει και λίγο ο καιρός για να μπούμε σε πιο χειμερινό έτσι mood. Πάμε να ξεκινήσουμε, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να ακούσουμε και να απολαύσουμε και σήμερα, αλλά και να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Bryan Adams. Αυτό είναι το Heaven. Σε λίγο έρχονται και οι Coldplay, έρχεται η Sia, η Roxette, το Ed Sheeran, εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν ο Terry Hall. Forever Jay στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Σε νέα ώρα από σήμερα και για όλη τη σεζόν θα τα λέμε από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Θα απολαμβάνουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα κάνουμε εννοείται τα καλύτερα από τα απογεύματά μας καλύτερα. Είναι η αλήθεια ότι έχει έρθει η μεγάλη επιστροφή του Σεπτεμβρίου. Ξεκινά σιγά σιγά, οι διακοπές του καλοκαιριού τελειώνουν. Ο Σεπτέμβριος φέρνει σταδιακά την επιστροφή στην καθημερινότητα. Σταδιακά όμως, γιατί εγώ αυτή την εβδομάδα την θεωρώ εβδομάδα προσαρμογής. Ελπίζω να είναι και έτσι. Χιλιάδες όμως είναι οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τα νησιά, από τα αεροδρόμια και σιγά σιγά οι δρόμοι, τα λιμάνια και οι πόλεις ξαναβρίσκουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Και εγώ σήμερα το συνειδητοποίησα για τα καλά από εκεί που η υπόθεση πάρκινγκ εδώ στο Μαρούσι ήταν περίπου 10 λεπτά εκεί στα τέλη του Ιουλίου. Τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε μπήκα λίγο στην καθημερινότητα πιο γρήγορα από όσο θα ήθελα. Και εννοείται ότι περιμένουμε και τα σχολεία να ανοίξουν. Μαθητές και οικογένειες ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά με τα σχολεία να ανοίγουν κανονικότατα στις 11 Σεπτεμβρίου. Έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Ο καιρός μας κάνει και τη χάρη. Έχει έναν πολύ ωραίο έτσι, ζεστό καιρό στην Αθήνα. Οπότε και τα μπανάκια τα απογευματινά δεν είναι καθόλου κακά. Πάμε να απολαύσουμε την Σία.

Ήταν το Fading Like a Flower. Roxette στο Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλό μεσημέρι Δευτέρας. Να ευχηθώ, έχει ξεκινήσει η νέα σεζόν. Είμαστε όλοι εδώ, σχεδόν όλοι δηλαδή. Σήμερα απολαύσατε τη Μαργαρίτα Λοΐζου, την Μαρία Φραγκάκη και εμείς θα κάνουμε παρέα από τις 4 μέχρι και τις 8. Ανανεωμένες εκπομπές, περισσότερη feel good μουσική για εσάς. Από σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα και από την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει το αγαπημένο μας δίδυμο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη για 7η συνεχόμενη χρονιά. Έρχονται και άλλα πολύ ωραία πράγματα από Δευτέρα στον Easy 97,2. Μια μοναδική εμπειρία σας περιμένει, οπότε θέλω να είστε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα ξεκινούν εδώ από την αρχή της σεζόν. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Ed Sheeran, ο οποίος έρχεται και αυτός με τη σειρά του στην παρέα μας. Bad Habits στον Easy 97,2.

0: ήταν η Sonic. It feels so good στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και είμαι σίγουρος ότι όταν κάνεις μια καλή πράξη, τότε νιώθεις πολύ καλύτερα. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας μιλήσω τώρα, γιατί αυτό το Σάββατο μπορούμε να κάνουμε μια πράξη που πραγματικά μετράει. Στις 5 Σεπτεμβρίου το All Win Care μας περιμένει από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blandi και Choose Life, αλλά και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Η αιμοδοσία, να ξέρετε, διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Μπορείτε και εσείς να γίνετε μέρος της προσφοράς και η συμμετοχή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, θέλω να μπουν στο allwincare.blandi.org. Μην το χάσετε, είναι μια πάρα πολύ καλή πράξη που μετράει. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχεται η Kim Wilde και η Serial στον Easy 97,2.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και δυτική
2: όνειρο.
3: Ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Ήταν η Serial με το With or Without You στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 4 μέχρι και τις 8, από εδώ και στο εξής. Αυτή είναι η νέα μας ώρα και κάπου εδώ θέλω να στείλω πολλές πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας για μια καλή σεζόν. Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς και έχω και αρκετά μηνύματα με κάποιους που μου λένε ότι ξεκινάνε τώρα τις άδειές τους. Η καλύτερη του χωριού θα πω εγώ, γιατί απολαύσατε μια Αθήνα άδεια όλο τον Αύγουστο, όσο εμείς λείπαμε, και τώρα που εμείς επιστρέψαμε, εσείς θα φύγετε. Και είναι το καλύτερο γιατί θα απολαύσετε και άδεια τα περισσότερα νησιά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται και το ενημερωτικό μας δελτίο και πάρτε μια γεύση από το τι έρχεται την επόμενη εβδομάδα στον Easy. Easy Life Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris. Live από Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος σε ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 8 έως και 9 μηνών έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πίσω πλευρά του σώματός του. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχτηκε σήμερα Δευτέρα στο Μεγάρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη Αούν στην Αθήνα επιβεβαιώνει, όπως επισημαίνεται, τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας, αλλά και την κοινή βούληση να δώσουμε στην σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, σημείωσε ο πρωθυπουργός, αρχίζοντας την ομιλία του μετά την συνάντηση των δύο ηγετών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για την διεθνή έκθεση με τα συνεργεία να εργάζονται εντατικά. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο εκθεσιακό πρόγραμμα όσο και στις πολιτικές παρουσίες. Να σημειωθεί ότι η φετινή ΔΕΘ έχει επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια διοργανώσεων από το 1926. Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε 41 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η προθεσμία στο μεταξύ υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, ενώ δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής συνεχίζονται από αέρος και θαλάσσης οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο του καταμαράν Φιλοτζέτ, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο τελευταίος απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 18 αγνοωμένοι, ενώ μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένεται στην περιοχή βαθύ σκάφος που έχει την δυνατότητα να φτάσει στο βυθό σε βάθος άνω των 500 μέτρων.
3: Easy Sports.
0: Σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την ενίσχυσή τους στα εξτρέμ φαίνεται πως ασχολείται ο Ολυμπιακός, καθώς τα ονόματα των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χίλ δεν δείχνουν να βρίσκονται πλέον στη μεταγραφική λίστα της ομάδας, σύμφωνα με το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ.
3: Easy weather.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με μεταβλητή 2 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά από τις 5, συντονισμένοι πάντα στον Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 θα περνάμε μαζί. Τα απογεύματά μας είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Εμείς επιστρέψαμε στις θέσεις μας, όχι όλοι δηλαδή. Περιμένουμε το Easy Breakfast, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 7 Σεπτεμβρίου με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Όμως οι υπόλοιποι είμαστε εδώ για να κάνουμε έτσι την εβδομάδα προσαρμογής. Σε λίγο έχω πολύ καλά νέα για οδηγούς και επιχειρήσεις. Έχω και τα κινηματογραφικά μας νέα, τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ, και φυσικά έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα απολαύσουμε No Doubt, Teddy Swims, Cindy Lauper, Michael Cebello. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την Cher και αυτό είναι το Believe στον Easy 97,2.

Ήταν το Maniac, Michael Sebello στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω έρθει με τα ευχάριστα νέα που σας υποσχέθηκα, γιατί όπως διαβάζω έρχονται ωραία νέα για οδηγούς και επιχειρήσεις, καθώς η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο. Νομίζω το έχουμε και περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Η επιδότηση αυτή παραμένει στα 10 λεπτά ανά λίτρο, με το κόστος για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, και συνολικά από τον Απρίλιο, όπως διαβάζω, έχει κοστίσει 211 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος προφανώς είναι να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά και οι αυξήσεις που προκαλεί το υψηλό κόστος μεταφοράς στις τιμές των προϊόντων. Δεν είναι άσχημα, 10 λεπτά, 10 λεπτά δεν είναι καθόλου άσχημα, γιατί τώρα το έχουμε ανάγκη, έχουμε γυρίσει όλοι ταπεί και ψύχρεμοι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. James Blunt είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα. You are beautiful στον Easy 97,2.

Ήταν η Cindy Lauper, 30 λεπτά μετά από τις 5. Είναι το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Σήμερα επιστρέψαμε στις θέσεις μας. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Και σας είπα ότι έχω και κάποια κινηματογραφικά νέα. Και αυτό που διαβάζω είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί το Spider-Man εκτόπισε τον Τιτανικό από την πρώτη πεντάδα. Μία θέση λοιπόν στην πρώτη πεντάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών έχασε ο Τιτανικός του James Cameron έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια. Το Spider-Man Brand New Day, το οποίο έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες, ξεπέρασε την ταινία, φτάνοντας περίπου τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έτσι ανέβηκε στην τέταρτη θέση του box office, και ο Τιτανικός υποχώρησε στην έκτη θέση με 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι εύκολο αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Είναι ορόσημα και πράγματα τα οποία έχουν συμβεί για πάρα πολλά χρόνια. 28 χρόνια συγκεκριμένα είχε αυτή την θέση ο Τιτανικός και κατάφερε το Spider-Man, το Brand New Day, συγκεκριμένα η ταινία, να ξεπεράσει ένα ορόσημο. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Teddy Swims είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Bad Dreams.

0: μας κρατάνε έτσι το καλοκαιρινό mood. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω και άλλα κινηματογραφικά νέα. Δεν σας τα είπα όλα πριν, γιατί θέλω να ξέρετε ότι η μαγεία επιστρέφει στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως οι αδελφές Owens στα μαγικά φίλτρα 2. Φεγγαρόφωτο, προγονική μαγεία και μια σκοτεινή κατάρα είναι τα απαραίτητα συστατικά για ένα κινηματογραφικό γεγονός γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2, λοιπόν, θα το βρείτε στα Village Cinemas και μπορείτε να μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να είστε από τους πρώτους που θα το δουν. Θα κάνω τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τον εορτάζοντα. Πριν τρεις ημέρες είχε τα γενέθλιά του. Ο Μάικλ Τζάκσον θα έκλεινε τα 68 χρόνια και θα απολαύσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ, μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθη
3: και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Sick and Tired, Anastasia στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 6. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να στείλω τις καλησπέρες μου κάπου εδώ σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας με κάποιους να μου λένε ότι είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα την θεωρώ εβδομάδα προσαρμογής και το καλοκαίρι κρατάει μέχρι να χαλάσει ο καιρός. Ας είναι μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και πάρα πολλοί από εσάς έχετε ξεκινήσει και τις διακοπές σας τώρα. Οπότε ας μην βιαζόμαστε, ας μην μπούμε καλό χειμώνα από τώρα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο Antenna.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος σήμερα έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Άμεση ήταν και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την φωτιά και σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός ανήκει σε 51χρονο άνδρα. Όπως αναφέρεται, το απανθρακωμένο σώμα του άτυχου εντοπίστηκε στην κουζίνα του σπιτιού, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενήργησε ο Σιμεών Μεσογείτης. Ο ιατροδικαστής μάλιστα εντόπισε στην πλάτη του παιδιού πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρσι κατέγραψε το 57,5% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις, ενώ μόλις το 10,8% δήλωσε υψηλότερο τζίρο σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Τσεσέ. Το 30,7% των επιχειρήσεων κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με τις θερινές εκπτώσεις του 2025, ωστόσο η συνολική εικόνα, όπως την παρουσιάζει η ΕΣΥΑ, προστίθενται σε ένα ήδη χαμηλό πρώτο εξάμηνο που αποτυπώνει τις πιέσεις που δέχεται η αγορά. Νέες παρεμβάσεις δρομολογούνται σε τοπικό επίπεδο αλλά και από την Κομισιόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που επιτείνει και τη στεγαστική κρίση. Στην Ελλάδα, μάλιστα, όπου έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αναμένεται αυστηροποίηση του πλαισίου, ενώ η Κομισιόν από την πλευρά της ετοιμάζει νέες κινήσεις για να στηρίξει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα κατοικιών και την στεγαστική κρίση. Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα οδικά έργα της επόμενης δεκαετίας επιστρέφει δυναμικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Ινόφυτα, τη νέα διαδρομή που φιλοδοξεί να παρακάμψει την Αθήνα και να απομακρύνει μεγάλο μέρος των φορτηγών από τον καθημερινά κορεσμένο Κηφισό. Μάλιστα, το έργο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
11: Easy Sports.
12: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή με την Χιρόνα για να κάνει δικό του τον Αζέντιν Ουναΐ, όπως αναφέρει καταλανικό δημοσίευμα. Μάλιστα, η πρόταση που έχει κάνει το τριφύλι για τον Ουναΐ στην ισπανική ομάδα είναι η καλύτερη που έχει στα χέρια της, με τον Άγιαξ να έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του παίκτη.
11: Easy weather.
12: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα δεύτερο καιρό στην Αττική, ενώ η άνεμοι πνέουν με μεταβλητή 2 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα, βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34, τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Εδώ είμαι, επέστρεψα στην παρέα σας μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή και το ενημερωτικό μας δελτίο. Φυσικά είμαι εδώ στο Νίζι 97,2 και θα μείνω μαζί σας μέχρι και τις 8 στη νέα μας ώρα, από τις 4 μέχρι και τις 8. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο του Νίζι 97,2. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην βάση μας. Μας λείψατε πάρα μα πάρα πολύ και από τα μηνύματα σας καταλαβαίνω ότι και σε εσάς λείψαμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, και θέλω να κάνετε υπομονή μία εβδομάδα ακόμα, γιατί στις 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφει και το Easy Breakfast με πάρα πολύ διάθεση. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να το απολαύσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τις επιτυχίες μας. Θα απολαύσουμε John Legend, Irene Cara, Harry Styles, και θα ξεκινήσουμε με την Tanita Tikaram, και αυτό είναι το Twist in My Sobriety.

Ήταν η Kelly Family. Fell in love with an alien στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και σε περίπτωση που γύρισες από τις καλοκαιρινές σου διακοπές και έχεις αλλάξει λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι και θέλεις να παρατήσεις βασικά τη δουλειά που κάνεις, τότε σου έχω την λύση. Βασικά όχι εγώ, ο Snoop Dogg έχει τη λύση, γιατί ψάχνει έναν επίσημο δοκιμαστή παγωτού για την εταιρεία του, με την θέση να είναι πλήρως remote και το μισθό να φτάνει μέχρι και τις 10.000 δολάρια τον μήνα. Η θέση αυτή είναι ανοιχτή σε υποψήφιους από όλο τον κόσμο, με την εταιρεία HR Deal να αναλαμβάνει τη διαδικασία πρόσληψης. Αν αγαπάς το παγωτό, ίσως να βρήκες την πιο ωραία δουλειά για το 2026. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και περιορισμοί ή αστερίσκοι, ας πούμε. Αν μπείτε να το ψάξετε όμως, σίγουρα θα βρείτε την λύση και είναι πραγματικότητα. 10.000 δολάρια για να δοκιμάζεις παγωτά. Εντάξει, μπορεί να χαλάς και κάποια στους διατροφολόγους, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον Easy 97,2, και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

Αυτό ήταν το Fame στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είμαστε 28 λεπτά μετά από τις 6. Και θέλω να σας πω ότι διαβάζω πως σήμερα 31 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να κάνει έναν μάλλον υποτονικό απολογισμό. Οι έμποροι συγκεκριμένα μιλούν για περιορισμένη αγοραστική δύναμη, με αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταγράφουν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Την ίδια ώρα ανοίγει ξανά η συζήτηση για τις συνεχείς προσφορές, καθώς οι έμποροι ζητούν αλλαγές στους κανόνες, υποστηρίζοντας ότι οι διαρκείς εκπτώσεις έχουν αποδυναμώσει τον θεσμό και, όπως καταλαβαίνουμε, η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά να περιμένει περισσότερη ρευστότητα και καλύτερη διάθεση από τους καταναλωτές. Η διάθεση πιστεύω ότι είναι καλή, απλά δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος των διακοπών στην Ελλάδα και μάλλον τον Αύγουστο θα προτιμήσει κάποιος να κάνει διακοπές από το να ψωνίσει κάποια πράγματα. Αλλά για όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο και με ακούτε και έχετε λίγο χρόνο, κάντε μία βόλτα στα μαγαζιά. Μέχρι και σήμερα ισχύουν οι εκπτώσεις, μην τις χάσετε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον John Legend. Αυτό είναι το All of Me στον Easy 97,2.

0: Ήταν ο Darren Hayes. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Insatiable στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μιας και τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, δυσκολεύομαι να το πω, αλλά είναι η αλήθεια. Κάνουμε έναν απολογισμό και είδα τώρα μόλις ότι πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από τα ελληνικά νησιά. Μιλάω για ανθρώπους του Hollywood ή ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Και θέλω να σταθώ λίγο στην Βασίλισσα της Pop, η οποία βρέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στην Κέρκυρα. Έπειτα επισκέφθηκε και τα Μετέωρα, όπου συναντήθηκε κιόλας με τον ηγούμενο της Μονής, και στην συνέχεια ταξίδευσε στην Πάτμο και ανέβασε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram και μας δείχνει ξανά στιγμές της από το ταξίδι της στην Ελλάδα, από μοναστήρια, εκκλησίες μέχρι και προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό της Ακίμ Μόρις, και η λεζάντα της τα λέει όλα. Οι διακοπές τελειώσαν, οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου. Με πνευματικότητα, με αρκετή πνευματικότητα για τη Μαντόνα οι φετινές διακοπές στην Ελλάδα, μαζί με φυσικά με θάλασσα και διασκέδαση. Και μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε αυτό το ωραίο post, γιατί είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Οι εικόνες της νομίζω ότι είναι μια τρομερή διαφήμιση για την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά, γιατί δεν επέλεξε να πεις και τα πιο έτσι γνωστά ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, ας πούμε. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να απολαύσουμε και την Μαντόνα, η οποία έρχεται στον Easy 97,2 με το Like a Prayer.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ. Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
3: Και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Είμαστε δύο λεπτά πριν από τις 7. Αυτό ήταν το Crazy στον Easy 97,2. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από την δεκαετία του 90. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Από τις 4 μέχρι και τις 8 καθημερινά θα τα λέμε. Είναι η νέα μας ώρα. Τώρα, θέλω να θυμίσω ότι τα μηνύματά σας για τις καλησπέρες σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, στο 6981-972-972, και εννοείται ότι μας βρίσκεται και στα social media easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και επιστρέφω στην παρέα σας σε πολύ λίγο.
1: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μία ακόμα υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του Risk Analysis, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση σήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και συγκεκριμένα παπουτσιών χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια με την αξία τους να φτάνει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και την μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Ενώ να σημειωθεί ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή προστίθενται και νέοι κωδικοί. Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ένα λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για τον μήνα Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από αύριο, 3η 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με την βοήθεια καμερών drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της ευνίδιας ηρωής μεταναστών στην Θέουτα από το Μαρόκο, πριν από έναν μήνα αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη των Μαροκινών αρχών. Μάλιστα, ίδιος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την τόνωση της οικονομίας της Θέουτα του Ισπανικού θυλάκα στην Βόρεια Αφρική. Easy Sports. Ο Λιόνελ Μέσι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής με μια μακροσκελή, μάλιστα ανάρτηση στο Instagram που συγκίνησε άπαντες. Πιο συγκεκριμένα, το μήνυμά του ήταν χειρόγραφο, όπως φαίνεται και από την ανάρτησή του, τρεις σελίδες που αποτύπωσε όσα ένιωθε για την Εθνική Αργεντινής.
10: Easy Weather.
9: Αιτρίος χαρακτηρίζεται για σήμερα. Δευτέρα ο καιρός στην Αττική εννοεί άνεμοι πνέων με μεταβλητή 2 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από σήμερα 31 Αυγούστου Δευτέρα θα τα λέμε καθημερινά από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Επιστρέψαμε λοιπόν στις 4 μας, επιστρέψαμε σε αυτό που αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, προφανώς μας αρέσουν και οι καλοκαιρινές διακοπές, αλλά δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι ακόμα. Μην ακούω καλό χειμώνα, μην ακούω τέτοια πράγματα. Όσο ο καιρός μας κάνει το χατήρι, εμείς θα πηγαίνουμε για τα μπανάκια μας και ελπίζω να σας κρατάω και συντροφιά στις απογευματινές βουτιές. Έχω αγαπημένες επιτυχίες, εννοείται, στον Easy 97,2. Θα απολαύσουμε σε λίγο Scorpions, θα απολαύσουμε την Sia, θα απολαύσουμε και την Belinda Carlisle, αλλά θα ξεκινήσουμε με την Toni Braxton και αυτό είναι το Unbreak My Heart.

Αυτή ήταν η Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Νυχτώνει σιγά σιγά στην Αθήνα και αυτά τα καλοκαιρινά βράδια στην Αθήνα που ακόμα δεν έχει γεμίσει η Αθήνα, δεν είναι ασφιχτικά γεμάτη, νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να κάνεις μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εγώ τώρα έρχομαι να σας προτείνω κάτι ακόμα πιο ξεχωριστό. Η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρα στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Θα απολαύσετε Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Campari cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που πραγματικά θα μείνει αξέχαστη. Αυτή την Παρασκευή στις 4 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις, να ξέρετε, για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή έως και τον Οκτώβριο στο One and Only Aesthesis, οπότε κάντε μια βόλτα από εκεί γιατί πραγματικά μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία. Συνεχίζω τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο Timbaland και η One Republic είναι αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα με το Apologize.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών ήταν οι Scorpions και το Wind of Change στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να σας πάω σε έναν θρύλο της heavy metal, γιατί διαβάζω ότι ένα σημαντικό βήμα έγινε για την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία του Ozzy Osbourne. Συγκεκριμένα ο γιος του Jack Osbourne αποκάλυψε ότι το σενάριο έχει ολοκληρωθεί και πλέον η οικογένεια βρίσκεται σε συζητήσεις με σκηνοθέτες. Παράλληλα, έχει ήδη γίνει συζήτηση για τον ηθοποιό που θα υποδηθεί τον Ozzy, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί ακόμη το όνομά του. Και να θυμίσω κάπου εδώ ότι η ταινία που είχε ανακοινωθεί από το 2021 ότι θα προετοιμάζεται, θα παρουσιάζει τη ζωή και τη μουσική διαδρομή του θρύλου της heavy metal, με την οικογένεια του Osbourne να θέλει πάνω απ' όλα να δώσει στους θαυμαστές την ταινία που πραγματικά περιμένουν. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις και με αυτό το θέμα. Θα είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Μέχρι τότε πάμε να απολαύσουμε τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Η Sia είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Αυτή ήταν η Bee Gees, Stayin' Alive, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και έτσι με αυτήν την διάθεση θέλω να σας μιλήσω για έναν προορισμό που η αισθητική του καμπάρι, τα signature cocktails και η ιταλική φιλοξενία συνθέτουν το απόλυτο σημείο συνάντησης. Η Τεράτσα Καμπάρι λοιπόν σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει πραγματικά αξέχαστη. Μην το χάσετε. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις, να ξέρετε, πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Mike Oldfield και Maggie Riley και το Moonlight Shadow στον Easy 97,2.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian

0: Ήταν ο Rock and Bone Man και το Human. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο, αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το μεσημέρι και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Αυτή είναι η νέα μας ώρα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι από τις 10 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι σας κρατάει η παρέα η Μαργαρίτα Λοΐζο. Από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy 97,2 θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη και υπομονή μία εβδομάδα ακόμα, γιατί από τις 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφει το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα, πριν φύγω, θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη αυτήν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε, θα είναι ένα πραγματικά πολύ ξεχωριστό βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
2: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
2: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
1: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται έως και το τέλος του Σεπτεμβρίου, με το κράτος και τα δηληστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η μάλιστα Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα δηληστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Σε 35 μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή. Υπενθυμίζεται ότι υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει το ελληνικό εναέριο χώρο. Νέες παρεμβάσεις δρομολογούνται σε τοπικό επίπεδο αλλά και από την Κομισιόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που επιτείνει και την στεγαστική κρίση. Στην Ελλάδα, μάλιστα, όπου έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση, αναμένεται αυστηροποίηση του πλαισίου, ενώ η Κομισιόν ετοιμάζει και νέες κινήσεις για να στηρίξει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα κατοικίων και την στεγαστική κρίση.
7: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή με την Χιρόνα για να κάνει δικό του τον Αζεντίνο Ουναΐ, όπως αναφέρει καταλανικό δημοσίευμα. Η πρότασή του, μάλιστα, που έχει κάνει το τριφύλι για τον Ουναΐ στην Ισπανική ομάδα, είναι η καλύτερη που έχει στα χέρια της, με τον Άγιαξ να έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του παίκτη.
7: Easy weather.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ότι το παιδί έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε σήμερα μεταξύ άλλων ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της σύζυγου του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τους είχαν αλλάξει το παιδί και τους είχαν δώσει άλλο μωρό. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Άμαξου Στοιχείων. Όπως ανέφερε ο νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, ενώ πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων εκτιμά ότι θα υπάρξει στην αγορά το επόμενο διάστημα σε περίπτωση που δεν αλλάξουν τα δεδομένα στις διεθνείς αγορές ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Όπως ανέφερε, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Θεσσαλονίκη κυμαίνεται στα 2,07 ευρώ, ενώ του πετρελαίου λίγο χαμηλότερα στα 2 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επεβάλλει το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 12 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4. Easy Sports. Ο Λιόνελ Μέσι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram που συγκίνησε άπαντες. Το μήνυμά του μάλιστα ήταν χειρόγραφο, όπως φαίνεται και από την ανάρτησή του, τρεις σελίδες που αποτύπωσε όσα ένιωθε για την Εθνική Αργεντινή.
1: Easy weather.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λέμε
1: πάλι...
0: λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβι διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα του νέου αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Να σημειωθεί ότι η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου και ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο και θα συνδέει τα νέα Ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ενοχή στη Μη Χρυσή Κράνος με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και των επιβατών δικύκλων. Ειδικότερα στο διάστημα από 24 έως και 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.656 παραβάσεις οδηγούς καθώς και 302 παραβάσεις επιβάτες. Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα οδικά έργα της επόμενης δεκαετίας επιστρέφει δυναμικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με πληροφορίες. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Ινόφυτα, τη νέα διαδρομή που φιλοδοξεί να παρακάμψει την Αθήνα και να απομακρύνει μεγάλο μέρος των φορτηγών από τον καθημερινά κορεσμένο Κηφισό. Το έργο μάλιστα υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο πρόεδρος Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια λεπτομερή και επικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τους απεσταλμένους του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες της επίσκεψής τους στην Ουκρανία με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών προσπαθειών.
0: Easy Sports.
2: Superbet και Super League 2 ενώνουν τις δυνάμεις τους και η δεύτερη εθνική κατηγορία γυρίζει σελίδα με στόχο ένα πρωτάθλημα πιο σύγχρονο και ακόμα πιο κοντά στους φιλάθλους και στις κοινωνίες που ζουν κάθε εβδομάδα στο ρυθμό των ομάδων τους.
0: Easy Weather.
2: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω στην υγειά σας, παιδιά.
0: Άντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς χαρακτήρισε την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη ιδιαίτερα περίπλοκη και πρωτοφανείως προς τις συνθήκες και τα ευρήματα που συνεχώς προκύπτουν, επισημένοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάθε στοιχείο εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Το ερώτημα, μάλιστα, για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του βρέφους αλλά και για το πού ακριβώς σημειώθηκε, παραμένει ανοιχτό, με την έρευνα να συνεχίζεται. Μία ακόμα υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του Risk Analysis, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και συγκεκριμένα παπουτσιών χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, με την αξία τους να φτάνει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ένα λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για τον μήνα Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, ζυκυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Εφιαλτική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ. Πιο συγκεκριμένα, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις ξεπέρασαν τους 900 τη στιγμή που οι ελπίδες για τους περισσότερους από 4.700 αγνοούμενους σβήνουν κάτω από τους τόνους λάσπης. Σημειώνεται ότι οι ομάδες διάσωσης φτάνουν σε αποκλεισμένες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών, ενώ σχεδόν 1.000 είναι οι παγιδευμένοι εργάτες.
1: Easy Sports.
2: Ο Bradley Barcola είναι και επίσημα παίκτης της Liverpool, με τους κόκκινους να ανακοινώνουν το Super Deal με την Paris Saint-Germain, το οποίο θα τους κοστίσει δεδομένα 116 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano.
1: Easy weather.
2: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το γλυκό. Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοθαπού προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής η αστυνομία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αποσκευές του εντοπίστηκαν 3.100 λαθρέα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Στο μεταξύ, εκτός από τα λαθρέα τσιγάρα, κατασχέθηκαν και 2.350 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, με το κράτος και τα δηληστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου σήμερα η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα δηληστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνας Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εγκατασταθεί και πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων. Όπως ανέφερε και ο νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε ακριβώς σε 15 μήνες, ενώ πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα, 3η 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της ευνίδιας ηρωής μεταναστών στη Θέουτα από το Μαρόκο, πριν από έναν μήνα αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη των Μαροκινών αρχών. Μάλιστα, ίδιος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την τόνωση της οικονομίας της Θέουτα, του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική.
1: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή με τη Χιρόνα για να κάνει δικό του τον Αζεντίνο Ναή, όπως αναφέρει καταλανικό δημοσίευμα. Η πρόταση που έχει κάνει το τριφύλι για τον Ναή στην Ισπανική ομάδα είναι η καλύτερη σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στα χέρια της, με τον Άγιαξ να έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του παίκτη.
1: Easy weather.
2: Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα, 3η, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

0: σκοπή θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκλείσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο ραντεβού μας και στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία και μέχρι και τις δύο πάμε παρέα και θα δούμε αναλυτικά όπως κάθε μέρα άλλωστε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ που άλλους τονίζει 97,2. Παράλληλα θα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό μήνα επίσης να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα ανοίγει η αυλαία του νέου μήνα και της νέας έτσι σεζόν ουσιαστικά. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου, η πλειοψηφία του κόσμου έχει επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι μεταφερόμαστε τώρα σε νέα κανονικότητα, σε νέα πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο, με την τελευταία μας τρίλεπτη ενότητα και τα απολαυστικά μας τρέια από το χώρο του θεάματος. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά και παρέα. Στο μεταξύ, όπως πάντα, ξεκινάμε με την πρώτη μας ενότητα. Πάμε να δούμε το πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι εξαιρετικά πληθωρικό, αλλά έχουμε κέρια έτσι πολιτικά θέματα που θέλω να δούμε ευθύς αμέσως. Πάμε να ξεκινήσουμε από την συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Η επίσκεψη μάλιστα του Αούν στην Αθήνα επιβεβαιώνει, όπως αναφέρεται και από τον Πρωθυπουργό, τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας, αλλά και την κοινή μας βούληση να δώσουμε στην σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι την στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε και σήμερα, δηλαδή εχθές, όπου συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεων σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Σκοπός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε, όπως είπε, στο πλευρό σας και στην προσπάθεια σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί και η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εδραίωση της ασφάλειας δεν αρκεί από μόνη της και πως η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Λιβάνου. Ενώ η χώρα μας, όπως είπε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο Λίβανος πρέπει να έχει κεντρική θέση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τους θεσμούς του, με γνώμονα το συμφέρον του λαού. Είμαστε αδελφοί λαοί και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτή την μακραίωνη συνύπαρξη. Με το βλέμμα στο μέλλον, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Στον Τάκη Θοδωρικάκο, αλλά και στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η συμφωνία αυτή της κυβέρνησης με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για μειωμένες τιμές βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή, με συνολικά 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων. Υπενθυμίζω να καταγράφουν μέση μείωση τιμών στο 9,5%. Στην πρωτοβουλία, μάλιστα, συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου, ενώ η λίστα περιλαμβάνει και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και όχι μόνο ήδη χαμηλή ζήτηση. Το θέμα αυτό θα το δούμε επίσης και στα οικονομικά μας θέματα αναλυτικά. Εγώ να αναφέρω ότι έχουν ενταχθεί περίπου 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων με μέση μείωση το 9%, 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%, 100 κωδικοί κρέατος με μέση τιμή στο 7,5%, καθώς και 405 κωδικοί συνολικών σχολικών ειδών. Από τη μεριά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέση μείωση 9,5%, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των Φορέων Επιχειρηματικότητας με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών. Παράλληλα, ο κ. Θοδωρικάκος τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και το υψηλότερο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος δημιουργούν πιέσεις στις τιμές. Από την πλευρά της, τώρα, η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Ακρίβειας, Δέσποινα Τσαγκάρη, σημείωσε ότι τα πρώτα στοιχεία για τον Αύγουστο είναι θετικά και εκτίμησε ότι η χώρα ενδέχεται να καταγράψει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα αρνητικό πληθωρισμό, αναμένοντας τα
επίσημα στοιχεία. Να υπογραμμίσω ότι η λίστα των προϊόντων παραμένει ανοιχτή για νέες συμμετοχές, με τους προμηθευτές να μπορούν να εντάξουν και επιπλέον κωδικούς, ενώ οι μειώσεις που δηλώνονται θα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 2 μήνες. Η λίστα αναμένεται να ανακοινωθεί, να ανανεωθεί με συγχωρείτε και προς το τέλος του μήνα του Σεπτεμβρίου, με το μέτρο να παρακολουθείται καθημερινά προκειμένου να διαπιστώθει και η πραγματική επίδραση των μειώσεων στις τιμές των προϊόντων και στον οικογενειακό κατά κύριο λόγο προϋπολογισμό. Για να συνεχίσουμε τώρα στα καύσιμα, καθώς η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται σύμφωνα και με την κυβέρνηση έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, με το κράτος και τα δηληστήρια να διατηρούν και την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις, όπως και ξέρουμε και παρακολουθούμε, ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται, θυμίζω, σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα δηληστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας και τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα δηληστήρια να προσθέσω διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ οι όποιες μεταβολές τώρα στις τιμές από το Σεπτέμβριο αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως από την πορεία των διεθνών αγορών και των γεωπολιτικών ουσιαστικά εξελίξεων. Θέλω να παρακολουθήσουμε τα πειρά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στο επόμενο θέμα, με επίκεντρο κατά κύριο λόγο τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών. Ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο, θέλω να σας μεταφέρω, εν ώψη και της ΔΕΘ, με αιχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης της θέσης των κομμάτων για τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών. Πειρά λοιπόν εξαπέλυσε στην κυβέρνηση, απαντώντας το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά να καταλογίζει και στην κυβέρνηση ότι την διακατέχει άγχος να κερδοσκοπούν τα φαντς, γι' αυτό ψεύδεται για τις θέσεις που διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ. Στο ΚΚΕ, με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί, τονίζουν ότι ο λαός πρέπει να βγει ουσιαστικά μπροστά και να κάνει και τις δικές του εξαγγελίες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι καλούν το λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν και τις εξαγγελίες τους και τα κοστολογημένα τους προγράμματα από την ΔΕΘ τις επόμενες ημέρες. Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος να κάνει τις δικές του εξαγγελίες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ακολούθως, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για την συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με την κατάργηση πτωχευτικού νόμου, επαναφορά νόμου Κατσέλη και προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ όπως ανέφερε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου, η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα, όπως είπε, στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, και η αποκλειστική ευθύνη είναι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, η Ελληνική Λύση πήρε το λόγο, άσκησε σκληρή κριτική και στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και στην Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας πως εάν η αντιγραφή πολιτικών προγραμμάτων ήταν ποινικό αδίκημα, ο κ. Ανδρουλάκης θα είχε καταδικαστεί για λογοκλοπή του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης. Ο πρόεδρος της Νίκης, επίσης Δημήτρης Νατιός, επισκεπτόμενος στην Λάρισα το 303 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσης, που αποτελεί και μονάδα τεχνικής υποστήριξης του στράτου Ξηράς, να σημειώσω και να προσθέσω εγώ, καταλόγησε και έκανε λόγο για απαξίωση και εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων με στόχο να κλείσουν αυτά τα εργοστάσια και να απολυθούν. Τέλος, η πρόεδρος Πλήρης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη συνέντευξή της μίλησε για το ιδιωτικό χρέος, έκανε λόγο για εξαιρετικά ανήθικη διαδικασία αρπαγής περιουσιών και εξαπέλυσε και πειρά τόσο στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά μεταξύ άλλων. Αναφορικά με το θέμα αυτό και τα πειρά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα ιδιωτικά χρέη. Να δούμε και το χρόνο μας, ο οποίος έτρεξε 8:54 πρώτα λεπτά. Σχετικά τώρα με το ζήτημα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, με σχόλιο του, το γραφείο τύπου του ΚΚΕ αναφέρεται και στις κυβερνητικές αυτές ανακοινώσεις σχετικά με την ακρίβεια, ασκώντας και κριτική στην κυβέρνηση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών, όπως πριν οι συμφωνίες κυρίων, τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοια, είναι σχετική κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Το κόστος της πολεμικής εμπλοκής, τη δυσβάστακτη έμεση φορολογία και τα θηριώδη κέρδη των ομίλων, αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την κατάσταση στα καύσιμα, όπου η επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο υποτίθεται θα μείωνε τις τιμές, αλλά αντιθέτως αυξάνονται. Σκέτη κοροϊδία, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ακρίβεια, αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ από τη δική του πλευρά.
Τώρα να περάσουμε και να κλείσουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου για την ανάγκη για ψυχραιμία απέναντι στην αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου αλλά και για την αυξημένη προστασία των πολιτών με υποκείμενα νοσήματα. Υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός μάλιστα προειδοποίησε ότι ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον μήνα κορύφωσης του ιού, σημειώνοντας ότι η εικόνα που καταγράφηκε τον Αύγουστο προδιαθέτει ουσιαστικά για αντίστοιχη εξέλιξη και τον επόμενο μήνα. Όπως ανέφερε, ήδη πραγματοποιούνται ψεκασμοί σε περιοχές της χώρας όπου δεν είχαν γίνει, ωστόσο επισήμανε ότι η αποτελεσματικότητά του σε αυτή την περίοδο είναι περιορισμένη, με συγχωρείτε, καθώς τα κουνούπια έχουν πλέον αναπτυχθεί και μετακινούνται. Ακολούθως ανέφερε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου κορυφώνεται τον Σεπτέμβριο, επαναλαμβάνω ξανά. Άρα, λέει, εφόσον ξεκινήσαμε άσχημα τον Αύγουστο, θα πάμε αναλογικά και τον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με το ζήτημα του ιού του Δυτικού Νείλου, που το παρακολουθούμε στενά και μένουμε συντονισμένοι για τις όποιες εξελίξεις. 10 και 47 πρώτα λεπτά έτρεξε εξαιρετικά γρήγορο ο χρόνος μας. Εμείς ολοκληρώσαμε ωστόσο την πρώτη μας ενότητα και κάποια από τα πολιτικά θέματα που απασχόλησαν για σήμερα. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με την αμέσως επόμενη δεύτερη ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνου.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα με συνολικά κάποια από τα κέρια πολιτικά ζητήματα και θέματα που μας απασχόλησαν για τη σημερινή μέρα, όπως σας είπα, προχωράμε τώρα στην δεύτερη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 συνεχίζουμε μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Να καλωσορίσω και όσους ακροάτες συντονιστήκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας. Καλό μήνα να ευχηθώ ξανά σήμερα, 3η, 1η Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε σε νέα κανονικότητα, σε νέα καθημερινότητα. Έχουμε επιστρέψει και η πλειοψηφία από τις καλοκαιρινές διακοπές και μπαίνουμε σιγά σιγά στις θέσεις μας και στο πόστο μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την Ασπίδα του Αχιλέα, καθώς θέλω να σας ενημερώσω ότι στην ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας στοχεύει αυτό το νέο σύστημα, όπως ονομάζεται Ασπίδα του Αχιλέα, για το οποίο υπογράφηκαν, εχθές, συμφωνίες μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ. Το νέο σύστημα αποτελεί και ένα πολυεπίπεδο δίκτυο προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ενώ, όπως εξήγησαν, ο βασικός στόχος είναι η προστασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από εναέριες απειλές, κυρίως σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι ο Εύρος αλλά και τα νησιά. Να σημειώσουμε ότι η καρδιά του συστήματος αυτού θα είναι ένα προηγμένο ραντάρ, το οποίο θα μπορεί να εντοπίζει και να εγκλωβίζει μεγάλο αριθμό στόχων ταυτόχρονα, να αξιολογεί τον βαθμό επικινδυνότητάς τους και να καθορίζει και την αντίδραση των διαθέσιμων αντιαεροπορικών μέσων. Στο δίκτυο θα εντάσσονται και υφιστάμενα και νέα οπλικά συστήματα όπως είναι η πύραυλη Patriot, αλλά και ισραηλινά συστήματα διαφορετικών εμβελιών όπως είναι η Σφενδόνη του Δαβίδ, ο Μπάρακ, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα αναχέτησης. Να προσθέσουμε ότι το σύστημα θα συνδέεται και με όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, από επίγεια ραντάρ μέχρι δεδομένα από μέσα των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργώντας και μια συνολική εικόνα του πεδίου των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε επίσης ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία και όπως εξήγησε ο κύριος Κρασάς, θα μειώνει σημαντικά το χρόνο αντίδρασης. Η τεχνητή λοιπόν νοημοσύνη θα μπορεί να αναλύει γρήγορα τις πληροφορίες, να κατηγοριοποιεί τους στόχους, να εντοπίζει πιθανές προσπάθειες παραπλάνησης και να υποστηρίζει και την λήψη αποφάσεων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο μεταξύ, ο αντιστράτηγος σημείωσε ότι κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα απρόσβλητο. Αναφέρθηκε και στα παραδείγματα των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου έχει καταγραφεί και η χρήση μεγάλου αριθμού φθηνότερων εναέριων μέσων ή δολωμάτων, όπως ονομάζεται εντός εισαγωγικών, τοποθετώ τη συγκεκριμένη λέξη, με στόχο τον κορισμό των συστημάτων αεράμινας. Αυτό μεταξύ άλλων για το νέο αυτό σύστημα ουσιαστικά της Ασπίδας του Αχιλέα, το οποίο υπογράφηκε μόλις εχθές, υπενθυμίζω ξανά, μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ. Και πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα επικαιρότητας εσωτερικής. Θα συνεχίσουμε με τον θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη, όπου έχουμε και νέες εξελίξεις και νέες πληροφορίες. Σε εγκληματική μάλιστα ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφου, που εντοπίστηκε μόλις εχθές σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενήργησε ο Σημεών Μεσογείτης. Πιο συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού να μεταφέρω τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε, ωστόσο δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους ούτε ο χρόνος του θανάτου του. Σημειώνεται ότι οι αρχές εντόπισαν το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα και ξεκίνησε ένα ντόμινο ουσιαστικά αποκαλύψεων σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι έρευνες βρίσκονται στο μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να πέσει φως σε όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος. Και βεβαίως είμαστε συντονισμένες, συγχωρέστε με, και θα βλέπουμε καθημερινά όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις που θα έχουμε για τον θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη, που έχει πραγματικά δημιουργήσει τεράστια ερωτηματικά και σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στην έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως σας είπα.
Να ενημερώσουμε ότι σωρός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε και κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εκατέως στο Νέο Κόσμο στην Αθήνα μόλις εχθές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι εχθές και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν και 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού Αθηνών με τη σωρό του άτυχου άνδρα, του 51χρονου άνδρα, να βρέθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος. Στο μεταξύ τώρα, ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι 2 υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η νεβαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού, έδωσαν τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό. Ο δικηγόρος μάλιστα της νεβαγοσώστριας εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε η πελάτησά του, έτρεξε στην παιδική πισίνα από όπου ακούστηκαν και φωνές και είδε και το κοριτσάκι να βρίσκεται ήδη εκτός της πισίνας, ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Η ίδια έπραξε αυτό που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην πισίνα ερευνώνται από την αστυνομία. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά το ζήτημα της κυκλοφορίας. Να σας πω ότι από επίσημη πρεμιέρα θα κάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με την βοήθεια καμερών, με τη βοήθεια drones, δικυκλιστών αλλά και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που στήθηκε και αποκλειστικά, θυμίζω, για την διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί και σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά στην ουσία στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Με το άνοιγμα λοιπόν των σχολείων και την πόλη να έχει μπει και σε πλήρη λειτουργία, θα γίνει και το μεγάλο τεστ. Ειδικότερα, αυτό το σύστημα που διαχειρίζεται την κυκλοφορία, όπως τονίζουν και οι αρμόδιοι αξιωματικοί, να σας μεταφέρω μέσω της αξιοποίησης προσωπικού, τεχνολογίας αλλά και τεχνητής νοημοσύνης, στην ουσία αποτελεί την απάντηση για την διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά εισέρχονται μόνο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Από σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα. Από σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα το υπενθυμίσουμε ξανά και στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Για να συνεχίσουμε στο θέμα που αφορά την Εθνική Πρωτοβουλία της Μείωσης Τιμών, καθότι η συμφωνία της κυβέρνησης με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για μειωμένες τιμές βρίσκεται πλέον σε εφαρμογή από χθες, από τις 31 του μήνα, με συνολικά 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων να καταγράφουν και μια μέση μείωση τιμών στο 9,5%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, θυμίζω, περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου, ενώ η λίστα περιλαμβάνει και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και όχι μόνο ήδη χαμηλής ζήτησης. Ειδικότερα τώρα έχουν ενταχθεί περίπου 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων με μέση μείωση το 9%, 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%, 100 κωδικοί κρέατος με μέση τιμή, με μέση μείωση, 7,5%, καθώς και 450 κωδικοί σχολικών ειδών με τις τιμές τους να υποχωρούν κατά μέσο όρο στο 12%. Πάντως, οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται, να σας πω, σε βασικά είδη διατροφής. Στο γάλα δηλαδή φτάνουν έως και το 11%, στο γιαούρτι τα 16%, στα τυριά το 15%, στα λαντικά το 17%, ενώ στα ζυμαρικά κυμαίνονται από το 5% έως και το 10%, με έναν κωδικό να καταγράφει μείωση στο 44%. Ο Υπουργός τώρα Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος υπογράμμισε ότι πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέση μείωση 9,5%, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των Φορέων της επιχειρηματικότητας, με στόχο να δοθεί ανάσα για τα ελληνικά νοικοκυριά που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής.
Επίσης, να θυμίσω ότι βρισκόμαστε και πρώτων πυλών της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έτσι, και πυρετώδης είναι η προετοιμασία να σας μεταφέρω στην Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση, με τα συνεργεία να εργάζονται και εντατικά. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο εκθεσιακό πρόγραμμα όσο και στις πολιτικές παρουσίες. Μάλιστα, η φετινή ΔΕΘ έχει και επετειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια διοργανώσεων από το 1926. Τιμόμενοι μάλιστα χώρες για φέτος είναι η Ιαπωνία, ενώ οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων της διοίκησης κάνουν λόγο για πάνω από 1.000 εκθέτες, αλλά και περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Θα τα βλέπουμε και το επόμενο διάστημα με το που ανοίξει η αυλαία αναλυτικά. Σχετικά με το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, τώρα δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ξεκαθάρισε εκ νέου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, βάζοντας τέλος σε σενάρια περί αλλαγών στο εκλογικό σύστημα εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Διευκρίνησε ωστόσο ότι οι αλλαγές θα υπάρξουν στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η επιστολική ψήφο σε εθνικές εκλογές. Η διαδικασία έχει εφαρμοστεί και στις ευρωεκλογές, να θυμίσουμε, ενώ πλέον επεκτείνεται και στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών. Και μόλις λοιπόν με αυτό το θέμα ολοκληρώσαμε και την ατζέντα των θεμάτων μας για σήμερα, της εσωτερικής επικαιρότητας που είδαμε μόλις τώρα, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και σε ενότητες αλλά και σε θέματα.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο πόστο μας και στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε φυσικά και ακάθεκτα την ενημερωτική μας εκπομπή εδώ στο Νίζε 97,2. Λίγο πριν κάναμε ένα σύντομο break, ακούσαμε και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, όπου θα αλλάξουμε τώρα ενότητα, θα αλλάξουμε και στήλη και θα περάσουμε στην οικονομική ειδησιογραφία. Σήμερα επίσης ξέρετε, 1η Σεπτέμβρη, τον καλωσορίζουμε λοιπόν και επίσημα 3η-1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα να σας ευχηθώ. Μπαίνουμε σε διαφορετική κανονικότητα και διαφορετική έτσι καθημερινότητα. Αφήνουμε πίσω τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου η πλειοψηφία έχει επιστρέψει και στην πρωτεύουσα, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια νέα οδό, σε μια νέα πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στην τρίτη κατά σειρά στήλη τη σημερινή μα εκπομπή. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρες τα πολιτικά και τα εσωτερικά θέματα και πάμε να παρακολουθήσουμε οικονομική επικαιρότητα. Πέντε σκητάλη μόλις τώρα και να δούμε κάποιες έτσι από τις κέρυες οικονομικές ειδήσεις που απασχόλησαν για την σημερινή μέρα. Να θυμίσω ότι εχθές ήταν και η τελευταία μέρα των θερινών εκτόσεων και έχουμε ετοιμάσει και ένα έτσι απολογιστικό, κάποια από τα αποτελέσματα ουσιαστικά των φετινών θερινών εκτόσεων του 2026 και πάμε να δούμε το θέμα και αναλυτικά. Στο μεταξύ, η εικόνα των θερινών εκτόσεων, όπως αναφέρει και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, αποτυπώνει τις έντονες πιέσεις που δέχεται και το εμπόριο και αναδεικνύει και την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει, από τις 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερο τζίρο σε σύγκριση με το 2025, μόλις μία από τις 10 επιχειρήσεις σημείωσε αύξηση πωλήσεων και για περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις, δηλαδή στο 44,3%, η περίοδος με την υψηλότερη αγοραστική κίνηση ήταν ο μήνας Ιούλιος. Το έβριμα αυτό, σύμφωνα με την ΕΣΕ, συμφωνεί και με παλαιότερες έρευνες, με εξαίρεση την περσινή, όπου είχε καταγραφεί και ως καλύτερη περίοδος πωλήσεων το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Η κατανάλωση, όπως αποτυπώνεται, επικεντρώθηκε στα απολύτως απαραίτητα, αναφέρει στην επισκόπηση και στον απολογισμό που έκανε σχετικά με τα αποτελέσματα των φετινών θερινών εκτόσεων. Να δούμε τώρα, να περάσουμε σε επόμενο θέμα, μάλλον παραμένουμε για ακόμα λίγο στο ζήτημα των θερινών εκτόσεων, όπου να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία σύμφωνα με την ΕΣΕ. Όπως σας προανέφερα, χαμηλός τζίρος και περιορισμένη ικανοποίηση για τις φετινές

εκπτώσεις. Μάλιστα, το 57,6% των επιχειρήσεων υιοθέτησε και ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 34%, κινήθηκε στο κλιμάκιο έκπτωσης 31% έως και 40%, ενώ το 28,8% διαμόρφωσε τις εκπτώσεις του μεταξύ του 21% και του 30%. Ο Ιούλιος, όπως είδαμε, ήταν ο καλύτερος μήνας αναφορικά με τον τζίρο των επιχειρήσεων. Ήταν βέβαια και πιο συγκεκριμένα για το 44,3% των επιχειρήσεων η περίοδος με την υψηλότερη αγοραστική κίνηση, όπως σας προανέφερα. Το πρώτο 15ήμερο τώρα του Αυγούστου ακολούθησε με 20,3%, ενώ το 31,1% δεν διέκρινε διαφορά μεταξύ των επιμέρους προϊόντων. Το 43,9% των επιχειρήσεων κατέγραψε και χαμηλότερη επισκεψιμότητα σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την περσινή περίοδο, ενώ το 42,5% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 12,3% δήλωσε υψηλότερη επισκεψιμότητα και μόνο το 16% των επιχειρηματιών εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένο από την κίνηση στα καταστήματά του. Οι επιχειρηματίες, όπως καταλαβαίνετε, αξιολογούν ως σημαντικότερα προβλήματα για την επιχειρηματικότητα την ακρίβεια, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Οι οποίοι καταναλωτές τώρα επικεντρώνονται στα απολύτως απαραίτητα, την αύξηση του λειτουργικού κόστους αλλά και την άνοδο των τιμών των προμηθευτών. Ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕ Χαράλαμπος Αράχοβας δήλωσε ότι απαιτούνται άμεσα παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Η έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά με δομημένο ερωτηματολόγιο σε δείγμα 212 επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε σχεδόν 400 σημεία σε ολόκληρη όμως την Ελλάδα, ενώ οι επιχειρήσεις, να σημειώσω, δραστηριοποιούνται στον οικιακό εξοπλισμό, στα ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά είδη, στην ένδυση και στην υπόδηση. Αυτά μεταξύ άλλων, αναφορικά δηλαδή με το θέμα των θερινών εκπτώσεων που έκλεισε την αυλαία του μόλις εχθές Δευτέρα, 31 του μήνα. Και πάμε να συνεχίσουμε σε κλίμα ΔΕΘ, γιατί καταφτάνει, έτσι, πυρετώδης μάλιστα είναι και η προετοιμασία στην Θεσσαλονίκη για την διεθνή έκθεση με τα συνεργεία. Τώρα να εργάζονται και εντατικά. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται όχι μόνο στο εκθεσιακό πρόγραμμα, αλλά και στις πολιτικές παρουσίες. Η φετινή ΔΕΘ, να θυμίσω ότι έχει επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια, με συγχωρείτε, διοργανώσεων από το 1926, μια έκθεση η οποία συμβαδίζει και παράλληλα αλλά και απόλυτα με την εξέλιξη της ιστορίας της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της χώρας. Τιμόμενη χώρα φέτος, να θυμίσω, είναι η Ιαπωνία, η οποία φιλοξενείται στο περίπτερο 13 και θα υπάρξει και συμμετοχή από μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς αλλά και κορυφαίες εταιρείες της χώρας, και μάλιστα οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων της διοίκησης κάνουν λόγο για πάνω από 1.000 αλλά και περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Είμαστε λοιπόν πρώτων πυλών για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το επόμενο διάστημα θα τα δούμε αναλυτικά και διεξοδικά. Να σας ενημερώσω ότι από εχθές, 31 του μήνα, ήρθε και το ψαλίδι στις τιμές αναφορικά με την εθνική πρωτοβουλία και πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα. Τώρα, με 1.740 προϊόντα, στα οποία σημειώνεται και μέση μείωση τιμών στο 9,5%, άρχισε εχθές η σχετική εθνική πρωτοβουλία, όπως ανακοινώθηκε και το πρωί της Δευτέρας από τους αρμόδιους φορείς και συγκεκριμένα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκο, αλλά και την Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Στα ράφια τώρα των σούπερ μάρκετ, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Βρίσκονται ήδη με ειδική σήμανση τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην εθνική αυτή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Στο καλάθι μπαίνουν 875 συνολικά επώνυμοι κώδικοι, με μέση μείωση στο 9% μαζί με την συνεισφορά των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι και έχουν και τη δική τους έκπτωση πάνω στην τιμή του προμηθευτή. 360 επίσης κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. 100 κωδικοί κρέατος για πρώτη φορά μάλιστα με μέση μείωση στο 7,5% και 425 είδη, σχολικά είδη με μείωση στο 12%. Αν δεν απατώμε, πρώτη φορά ουσιαστικά ενσωματώνονται και τα σχολικά είδη με μια τόσο μεγάλη, μπορούμε να πούμε, μείωση συγκριτικά τέλος πάντων με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικό το ενδιαφέρον από την αγορά ήταν και το παράδειγμα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι
κάποιοι προμηθευτές δεν έδωσαν μειώσεις σε κάποια προϊόντα, έδωσε ήδη εκπτώσεις έως και 5,5% σε βασικά είδη κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα, όπως είναι τα απορρυπαντικά, αλλά και τα καθαριστικά. Οι μειώσεις τιμών τώρα θα διαρκέσουν υποχρεωτικά έως και τις 30 Οκτωβρίου. Θυμίζω, ωστόσο, κάποιοι έχουν ήδη δηλώσει ότι θα συνεχίσουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Θα επανέλθουμε και σε επόμενα μαγκαζίνα για να θυμίσουμε το θέμα και όποια νεότερα προκύπτουν από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκίνησε από χθες Δευτέρα 31 του μήνα. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, καθότι παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο, καθώς οι διεθνείς τιμές, όπως παρακολουθούμε και καθημερινά, των καυσίμων παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή η επιδότηση ανέρχεται τώρα σε 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ-ΦΠΑ, με το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος για το Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο, θυμίζω, με στόχο να περιοριστούν και εκπτώσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κίνησης. Με αφορμή και τις γεωπολιτικές συνθήκες και εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συνέχιση της επιδότησης για έναν ακόμα μήνα αποσκοπεί και στον περιορισμό της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάσχεση των έμεσων επιπτώσεων του αυξημένου κόστους καυσίμων, στην εφοδιαστική δηλαδή αλυσίδα και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυτά λοιπόν και για το πετρέλαιο κίνησης. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση και θα το υπενθυμίσουμε. Να θυμίσουμε ξανά και σε επόμενες εκπομπές. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με την ΔΥΠΑ, γιατί συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος του 2026-2027 σε 41 μάλιστα ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αυτή η προθεσμία τώρα υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Λίγες μέρες ακόμα απομένουν και ώρα 23:59, ενώ δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι νέοι ηλικίες 15 και 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνάσιου, οι οποίοι και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής. 10 και 7 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας εδώ στον Ίζεν 7,2. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τα οικονομικά μας θέματα. Κάποια από τα οικονομικά θέματα που απασχόλησαν έτσι για την σημερινή μέρα. Και πάμε να κλείσουμε λοιπόν και τη συγκεκριμένη στήλη. Μένετε ωστόσο εδώ, μένετε στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε κανονικά, γιατί έχουμε στην αναμονή άλλες 3 ενότητες. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και περνάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στα διεθνή μας. Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα η οποία και περνεί την σκυτάλη. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Θέλω να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά θέματα ειδησιογραφίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει και τα πολιτικά και τα εσωτερικά θέματα, όπως επίσης και τις οικονομικές ειδήσεις. Ενώ μόλις τώρα περνάμε στις ειδήσεις από τον κόσμο για να παρακολουθήσουμε και κάποια έτσι από τα θέματα που απασχόλησαν. Ιδιαίτερως ξεκινώντας βεβαίως από το Νεπάλ, όπου διασώστες αγωνίζονται για 6η ημέρα μέσα στην λάσπη και τα συντρίμμια, να μεταφέρω σύμφωνα και με τα διεθνή ρεπορτάζ, καθώς ο αριθμός των αγνοωμένων εκτοξεύτηκε σε σχεδόν 5.000 από τότε που οι πλημμύρες των παγετώνων έπληξαν σαν τσουνάμι τα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, δημιουργώντας και μια ασύλληπτη καταστροφή. Ο τελευταίος, μάλιστα, επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών κάνει λόγο για περισσότερους από 900, αλλά ο αριθμός των αγνοωμένων αυξάνεται επίσης με σωρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, θαμμένες σε ομαδικούς τάφους μετά από δειγματοληψία DNA. Το τεράστιο τώρα κύμα παγωμένου νερού, βράχων και συντριμμιών που έπληξε τα χωριά και τις πόλεις μόλις την Τετάρτη 26 του Αυγούστου σκότωσε τουλάχιστον 903 ανθρώπους στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, στην Κίνα με τουλάχιστον 17 σώματα να ανασύρονται από ποτάμια στην Ινδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ομάδες τώρα διάσωσης βλέπουμε κάνουν αγώνα δρόμου με τον χρόνο σε επικίνδυνες συνθήκες, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουν και δεκάδες εργαζόμενους υδροηλεκτρικής ενέργειας που πιστεύεται τώρα ότι είναι παγιδευμένοι σε σύραγγες, σκάβοντας με γεωτρήσεις κιόλας και ανατινάζοντας και συντρίμμια μια διάκοπη. Θα πω προσπάθεια που υποστηρίζεται και από ομάδες από την Κίνα, από την Ινδία αλλά και την Νότια Κορέα. Μέχρι στιγμής πάντως 3 πτώματα έχουν ανασυρθεί από 2 σύραγγες και οι ομάδες έχουν βρει και διαδρομές αποκλεισμένες από λάσπη. Μέσα μάλιστα στην Φρίκη υπήρξε και κάποια ελπίδα. Ένα 6χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τη λάσπη 4 ημέρες μετά την καταστροφή την Παρασκευή επανενώθηκε με τους γονείς της, αφού η αστυνομία την βρήκε να κλαίει. Να κλαίει για την μητέρα της. Στο μεταξύ, από χθες, από το Καταμντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, έρχονται πληροφορίες και εικόνες ανθρώπων που με την προσευχή αναζητούν πίστη και ελπίδα ότι θα βρεθούν δικοί τους άνθρωποι. Ωστόσο, όσο περνούν οι ώρες, τόσο λιγοστεύουν και οι ελπίδες, καθώς σωροί στηβάζονται στα νεκροταφεία και δημιουργούνται και συνεχώς ομαδικοί τάφοι. Την ίδια ώρα, τα ελικόπτερα δεν έχουν σταματήσει λεπτό να μεταφέρουν διασώστες, στρατιώτες και ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές και να γυρνούν πίσω, φέρνοντας μαζί τους κατοίκους από εκεί. Η καταστροφή πάντως προκλήθηκε, να σταθούμε και σε αυτό το σημείο, από κατάρρευση παγετώνων, θυμίζω, όπως δήλωσε και η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ενώ η ακριβής αιτία αυτής της κατάρρευσης είναι ασαφής μέχρι στιγμής. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί το λιώσιμο των παγετώνων παγκοσμίως, αυξάνοντας και τον κίνδυνο τέτοιων καταστροφών. Να δούμε. Και κάποια επιμέρους στοιχεία στην Κίνα, το Θιβέτ είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για τους ξένους δημοσιογράφους. Να το υπογραμμίζω αυτό, και οι κινέζικες αρχές είναι η μόνη πηγή πληροφοριών. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης εκεί, αλλά έχουν αντιμετωπίσει και έντονες προκλήσεις. Οι διασώστες, μάλιστα, που προσπαθούν να φτάσουν στο επίκεντρο της καταστροφής, στο λιμάνι Γκυρόγκ, προχώρησαν μόνο 285 μέτρα την Κυριακή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η κατάρρευση των παγετώνων προκάλεσε τον σχηματισμό τεράστιων λιμνών, που φράχτηκαν μάλιστα από ασταθή συντρίμμια, θέτοντας μία περαιτέρω απειλή για τις ομάδες διάσωσης, σύμφωνα και με πληροφορίες που έχουμε από το γαλλικό πρακτορείο. Αυτά μέχρι στιγμής. Κάποιες νέες πληροφορίες και εξελίξεις που έχουμε απευθείας από το Νεπάλ. Παρακολουθούμε στενά το θέμα και στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα δούμε και περαιτέρω εξελίξεις. Να περάσουμε στο ναυάγιο στην Κερίνια. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται από αέρος και θαλάσσης οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Θυμίζω, από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν Φίλο Τζετ, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο τελευταίος, μάλιστα, απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 18
αγνοούμενη, ενώ μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένεται στην περιοχή βαθύ σκάφος που έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον βυθό σε βάθος των 500 μέτρων, καθώς το κουφάρι του σκάφους βρίσκεται σε βάθος περίπου 514 μέτρων και σε αυτό θεωρούν ότι είναι εγκλωβισμένοι οι αγνοούμενοι. Παράλληλα, αναζητείται και το μαύρο κουτί, ο καταγραφές δηλαδή δεδομένων που θα δώσει απαντήσεις, καθώς μέχρι στιγμής οι κατοχικές αρχές βασίζονται στις μαρτυρίες των διασωθέντων, ενώ να σημειώσουμε ότι το καταμαράν είχε φύγει με καθυστέρηση μιας ώρας από την κατεχόμενη Κερίνια, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας, μάλιστα όταν βγήκε και στα νυχτά ακούγονταν και περίεργοι ήχοι. Αναφέρει το ρεπορτάζ, έτρεμαν τα καθίσματα και έμπαιναν νερά. Είχαμε και την κατάθεση του καπετάνιου μόλις εχθές, όπως επίσης και καταγγελίες από διασώστες, και σε αυτό το θέμα μένουμε συντονισμένοι, καθότι και στην αυριανή μας εκπομπή σίγουρα θα δούμε περισσότερα στοιχεία και για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην ασπίδα του Αχιλλέα, όπου σε 35 μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή, συμβατή ή ασύμμετρη. Υπεγράφει μόλις εχθές Δευτέρα, έτσι, στο Τελ Αβίβ, η διακρατική αυτή συμφωνία σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου, που θα καλύπτει και το ελληνικό εναέριο χώρο. Είδαμε αναλυτικά το θέμα και στα εσωτερικά, στην εσωτερική ειδησιογραφία. Να μεταφέρω τώρα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping μόλις εχθές είπε το ναι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι υπό την στρατηγική τους καθοδήγηση και τις κοινέ προσπάθειες τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν πιο ισχυρά με πιο ευίωνες προοπτικές, μετέδωσε το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Κίνας Σινχουά. Μάλιστα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και τα διεθνή και τα περιφερειακά θέματα κοινής ανησυχίας, όπως αναφέρει το Σινχουά. Και να συνεχίσουμε τώρα στον Ρώσο Λαυρόφ, γιατί η Ρωσία θεωρεί τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της, δήλωσε ουσιαστικά ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε άρθρο που δημοσίευσε μόλις την Δευτέρα, καθώς η παρουσία της συμμαχίας στην περιοχή έχει ενισχυθεί μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters. Τον Φεβρουάριο το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μία αποστολή με την ονομασία, με μια συγκεκριμένη μάλιστα ονομασία, Arctic Sentry, για να ενισχύσει και την παρουσία του στο μακρινό βορρά, υπογραμμίζοντας την αυξημένη εστίαση της συμμαχίας στην Αρκτική εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία και την προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, να αποκτήσει την Γροιλανδία. Η Ρωσία λοιπόν, η οποία διαθέτει στο στόλο πυρηνικών υποβρυχίων στην Αρκτική, θεωρεί την περιοχή στην σφαίρα επιρροής της, όπου αναπτύσσει επίσης και μια θαλάσσια διαδρομή για να συνδεθεί με τις ασιατικές χώρες. Η χώρα λοιπόν έχει και τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία, έτσι, και την πιο εκτεταμένη στρατιωτική υποδομή στην Αρκτική, και τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει αρχίσει να εντείνει και τη δραστηριότητά της στην πλούσια σε ορυκτά περιοχή, κυρίως σε συνεργασία με την Μόσχα. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Για να συνεχίσουμε τώρα στο ζήτημα της Τουρκίας, σχέδιο για την επαναφορά της συμφωνίας για τα σιτηρά σε επαφή με τη Ρωσία, με Ρωσία και Ουκρανία. Τώρα, να το δούμε αναλυτικά το θέμα. Η Τουρκία έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο για την ασφαλή διέλευση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και βρίσκεται σε επαφή τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία για το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως δήλωσε μόλις εχθές Δευτέρα 31 Αυγούστου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χάκαν Φιντάν. Η Τουρκία λοιπόν είχε και επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή της να αναβιώσει τη συμφωνία αυτή που είχε επιτευχθεί με την διαμεσολάβηση του ΟΗΕ και η οποία επέτρεψε και την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Ρωσία αποχώρησε από τη συμφωνία το 2023, να θυμίσω, υποστηρίζοντας ότι οι δικές της εξαγωγές τροφίμων και λοιπασμάτων αντιμετώπιζαν σοβαρά εμπόδια. Οπότε παραμένουμε ότι η Τουρκία προετοιμάζει αυτό το σχέδιο για την επαναφορά της συμφωνίας για τα σιτηρά και βρίσκεται σε άμεση επαφή με την Ρωσία και την Ουκρανία. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, να περάσουμε στο Grand Canyon, όπου περισσότερο από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται ή να μην έχουν ακόμα καταγραφεί μετά τις ισχυρές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το Grand Canyon, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ.
στην Ισπανία στο μεταξύ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ δήλωσε μόλις εχθές ότι συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της ευνίδιας ηρωής μεταναστών στην Θέουτα από το Μαρόκο πριν από έναν μήνα ακριβώς, αποκλείοντας και οποιαδήποτε ευθύνη των Μαροκινών αρχών. Μάλιστα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την τόνωση της οικονομίας της Θέουτα, του Ισπανικού θύλακα στην Βόρεια Αφρική. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα 10 πρώτα λεπτά. Ο χρόνος μας εδώ στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Είδαμε κάποια από τα κέρια θέματα που απασχόλησαν την δισογραφία από τον κόσμο, την διεθνή επικαιρότητα. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν την. Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα τη συγκεκριμένη ενότητα. Μένετε εδώ όμως για να περάσουμε σε πολύ λίγο στα αθλητικά και στην αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στον Ίζεν φυσικά 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στο πόστο μας, στις θέσεις μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Λοιπόν, λίγο πριν κάναμε ένα σύντομο break, ακούσαμε όμως και την επιτυχία μας από τον Ταμιάνο Ντέιβιντ, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ακούσαμε τον Next Summer και αφότου λοιπόν επιστρέψαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία έτσι για να μας βάλει στο vibe για το επόμενο καλοκαίρι. Και να κάνουμε τα σχέδιά μας και να αναπολύσουμε βεβαίως. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην προτελευταία ενότητα και στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Θα περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Όπως πάντα και καθιερωμένα, ξεκινάμε με τα αθλητικά μας. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας. Έτσι όπως προέκυψε για σήμερα, θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί διέψευσε οι ερυθρόλευκοι κάποια σενάρια που υπήρχαν για Βάργκας και Χιλ και θέλω να το δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την ενίσχυσή τους στα έξτρεμ, φαίνεται πως ασχολείται ο Ολυμπιακός, όπως ξέρουμε από τις τελευταίες έτσι από τα τελευταία θέματα και δημοσιεύματα που έχουν προκύψει, καθώς τα ονόματα των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ δεν δείχνουν να βρίσκονται πλέον στην μεταγραφική λίστα της ομάδας, σύμφωνα και με το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ, να σημειώσω, από τον Ολυμπιακό. Διαψεύδουν λοιπόν πιο συγκεκριμένα τα δημοσιεύματα που τους εμπλέκουν τόσο με τον Ελβετό Άσο όσο και με τον Ισπανό, βάζοντας έτσι τέλος στην συγκεκριμένη σεναριολογία που έτσι κυκλοφορούσε τις τελευταίες μέρες, να θυμίσω. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις επαφές ωστόσο με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, με σκοπό να κλείσει και τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον 2 ποδοσφαιριστές, ο ένας στην μεσοεπιθετική γραμμή, να τονίσω, και ο δεύτερος στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τα βλέπουμε όλα αναλυτικά και είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και όλα τα νεότερα τις επόμενες μέρες. Και πάμε σε επόμενο θέμα. Τώρα, ο Μάρτιν Ντεν Ρουν είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Ρώμα. Πάμε στα διεθνή μας με τους Τζαλορόσι να ανακοινώνουν και την απόκτηση του Ολλανδού Χαφ. Ο Μάρτιν τώρα Ντεν Ρουν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Serie A με τους Τζαλορόσι, να τον αποκτούν από την Αταλάντα και να τον κάνουν και συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Υπενθυμίζουμε πως η Ρώμα είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ, να θυμίσω, η κυτρινόμαυρη στη League Face του Champions League. Η αναμέτρηση μάλιστα των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στην Alwin Arena τον Ιανουάριο του 2027 με το νέο έτος. Ο 35χρονος τώρα Ολλανδός μέσα στην προηγούμενη σεζόν, να θυμίσω ότι κατέγραψε 50 συμμετοχές έχοντας 2 γκολ και 4 assist. Αυτά και τα νεότερα σχετικά με την Ρώμα και τις επισημοποιήσεις της συγκεκριμένης μεταγραφής όπου την παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Και θα σταθούμε στην ΑΕΚ, όπου στο Τζουζέπε στην Ιγκάλια του Κόμο θα υποδεχτεί η ομώνυμη ομάδα της ΑΕΚ στην αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Η Κόμο μάλιστα του Φαμπρέγκας και του Τάσο Δουβίκα αποτελεί και μία από τις προτάρες, μπορούμε να πούμε, του Champions League, την ώρα που εντυπωσιάζει και στη φετινή Serie A. Πριν λίγα χρόνια μάλιστα βρισκόταν και στις χαμηλότερες τις κατηγορίες, όπως θυμόμαστε, της Ιταλίας, και τώρα η κλήρωση για τη League Face την έφερε στον δρόμο της ΑΕΚ. Η Κόμο λοιπόν προχώρησε σε σημαντικές εργασίες αναβάθμισης στην έδρα της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε, προκειμένου να καταστήσει και το γήπεδό της συμβατό με τις απαιτήσεις της UEFA για μάτς της League Face του Champions League. Μέχρι πρότινος όμως υπήρχε και ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κόμο να μετακομίσει σε άλλο γήπεδο για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις με το στάδιο της Σασουόλο, όπως ξέρουμε, να έχει εξεταστεί ως μια πιθανή έδρα. Σύμφωνα πάντως με την Daily Mail, η Κόμο πήρε το πράσινο φως από την UEFA και θα έχει τελικώς την δυνατότητα να υποδεχτεί τους αντιπάλους της στο ιστορικό της γήπεδο. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Κανονικά λοιπόν στην έδρα της Κόμο το match με την ΑΕΚ για την League Face του Champions League, σύμφωνα και με τα τελευταία δημοσιεύματα.
Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στα μπασκετικά νέα. Στο σημείο αυτό που ο Ολυμπιακός τώρα και Thomas Walkup έχουν έρθει σε πλήρη ρήξη, να θυμίσω, μετά την προσπάθεια του Τεξανού Γκάρντ να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες, έχοντας και σαν προορισμό την Ντουμπάι. Η υπόθεση έχει πάρει, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε, έτσι, πολύ μεγάλες διαστάσεις και μπήκε και στο μικροσκόπιο της EuroLeague, μάλιστα. Η διοργανώτρια αρχή έχει αναλάβει να ερευνήσει διεξοδικά και τις συνθήκες των συζητήσεων ανάμεσα στην Ντουμπάι αλλά και την πλευρά του Thomas Walkup, ενώ η EuroLeague ξεκίνησε από χθες Δευτέρα, τη διαδικασία για να ερευνήσει και εκείνη από τη μεριά της διεξοδικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συζητήσεις ανάμεσα στην Ντουμπάι και την πλευρά του παίκτη του Ολυμπιακού. Παράλληλα, βάζει και στο μικροσκόπιο της το ισχύον συμβόλαιο του παίκτη με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το θέμα. Ενώ να βάλω και μία υποσημείωση, να θυμίσουμε δηλαδή ότι οι Ερυθρόλευκοι και ο Walkup βρίσκονται και σε δικαστική διαμάχη τη στιγμή που η προετοιμασία των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026 και 2027 έχει ήδη ξεκινήσει και ο αθλητής απέχει. Βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσω, και κάνει προπονήσεις. Αυτά μεταξύ άλλων για το θέμα αυτό, το οποίο και θα το παρακολουθούμε και τις επόμενες μέρες, να δούμε και τι θα προκύψει και από την έρευνα της EuroLeague που έχει ξεκινήσει έτσι τις διαδικασίες για να ερευνήσει και διεξοδικά όλες αυτές τις συνθήκες γύρω από το συγκεκριμένο γεγονός. Τώρα, να συνεχίσουμε, να περάσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα εδώ αθλητικής επικαιρότητας και δισογραφίας. Να σας ανακοινώσω ότι στην κυκλοφορία μάλιστα τέθηκαν και τα εισιτήρια για το πρώτο Super Cup της EuroLeague που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Υπενθυμίζεται πως ο κάτοχος του τροπαίου της EuroLeague, Ολυμπιακός, θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια τώρα Ευρώπης, Φενερμπάχτσε, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 Νταν το απόγευμα. Ενώ τρεις ώρες αργότερα η περσινή φιναλίστ, η Real Madrid, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ντουμπάι στις 8. Για την πρώτη μέρα πάντως των αγώνων βλέπουμε ότι τα εισιτήρια κοστίζουν από 55 έως και 138 ευρώ, ενώ για το μεγάλο και το μικρό τελικό από 102 ανεβαίνουν, όπως ήταν αναμενόμενο, από 102 έως και 256 ευρώ. Κυκλοφορεί επίσης και ένα πακέτο για τα 4 μάτς που κοστίζει από 143 έως και 350 ευρώ. Για πολλές περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς τα αντίστοιχα site στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τον Αστέρα Τρίπολης και τον Λεβαδιακό. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα? Αρνητική τροπή είχε για τον Αστέρα Τρίπολης η ένσταση, αν θυμάστε, που κατέθεσε κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή παίκτη των Βιωτών στον μεταξύ τους αγώνα για το Super Cup Κύπελλο Ελλάδας. Ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει, θυμίζω, 2-0 εξασφαλίζοντας και εισιτήριο για τη League Phase του Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Ωστόσο, ο Αστέρας Τρίπολης από τη μεριά του τώρα κατέθεσε ένσταση, τονίζοντας ότι υπήρξε μια αντικανονική, όπως είπε, συμμετοχή παίκτη των Βιωτών και ζητώντας ο ίδιος να πάρει και το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ όμως δεν δικαίωσε πρωτόδικα τους αρκάδες, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχουμε, και μένει να φανεί εάν οι άνθρωποι του Αστέρα Τρίπολης θα καταθέσουν και έφεση. Η Πειθαρχική, πιο συγκεκριμένη, Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση απέρριψε, όπως βλέπουμε εδώ στην επίσημη ανακοίνωση, την ένσταση. Συγχωρέστε με τη ΣΠΑΕ, με την επωνυμία Αστέρα Τρίπολης Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο Αστέρας Actor FC για τον αγώνα του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδιακό, όπως αναφέρεται από την επίσημη ανακοίνωση βλέπουμε της ΕΠΟ. Και για να συνεχίσουμε τώρα στο τριφύλι, να συνεχίσουμε στον Παναθηναϊκό και θα κλείσουμε, γιατί κοιτάω και το χρόνο μου, με αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ενισχύσει, όπως ξέρουμε, το κέντρο της αμυνάς του μετά τον δανεισμό του Τουμπά στην Χαύρη και σύμφωνα με τους Γάλλους έκανε και μια κίνηση για τον Νέιθαν Γκασαμά, παρακαλώ. Συγκεκριμένα, ο έγκυρος ρεπόρτερ Σαντί Αουνά αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε προσφορά στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Γάλλου στόπερ, ο οποίος όμως είναι διεθνής με το Μάλι. 25χρονος αμυντικός αγωνίζεται από το 2023, να σημειώσω, στην ομάδα της Ρωσίας και δεσμεύεται έως και το 2028 με συμβόλαιο. Ο Νέιθαν
ήταν Γκασαμά, αγωνίστηκε και στο παρελθόν σε Νάντ, Τρουά, Σολέ και Σλάβια Σόφια. Να θυμίσω, δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμα, αλλά μένουμε συντονισμένοι. Και με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, παρακαλώ. Τρίτη, καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Οι περισσότεροι έχουμε επιστρέψει πια στην πόλη, στην πρωτεύουσα. Έχουμε πιάσει πόστο κανονικά στις δουλειές μας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και εύχομαι σε όλους μια καταπληκτική σεζόν. Για τον καιρό τώρα για σήμερα, Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη, καλό μήνα επίσης. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητροί 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την προτελευταία στήλη τη σημερινή μα ενημερωτική εκπομπή, μένετε εδώ ωστόσο. Μένετε στον Ιζεν 7,2 και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με την τελευταία μα ενότητα, με τα απολαυστικά μα τρία από το χώρο του θεάματος, για να κλείσουμε όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μα εκπομπή. Και μόλις φτάσαμε λοιπόν στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, δηλαδή στην τελευταία τρίλεπτη ενότητα, όπου θα δούμε αναλυτικά όπως πάντα τα απολαυστικά μας τρία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, που αγαπάμε ιδιαιτέρως εδώ στον Ιζεν 7,2 και τα περιμένουμε ιδιαιτέρως για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και το σημερινό μας μαγκαζίνο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να σας πω τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε άκρως δυναμικά και κυρίως μουσικά, γιατί θέλω να σας πω ότι ο Bruno Mars επεκτείνει την περιοδία του με νέες συναυλίες σε Αυστραλία, Ασία και Μεξικό. Πιο συγκεκριμένα, προσθέτει αυτές τις επιπλέον ημερομηνίες στην παγκόσμια περιοδία του, ανακοινώνοντας 27 νέες σε Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, όπως σας είπα, για το 2027. Ενώ προσθέτει και μία ακόμα εμφάνιση που τώρα στο Μεξικό, λόγω της αυξημένης ζήτησης. Το νέο σκέλος περιοδίας του θα ξεκινήσει στις 13 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, παρακαλώ, του 2027. Αναμένουμε ιδιαιτέρως από το Πέρθ της Αυστραλίας και θα συνεχιστεί σε Μελβούρνη, Brisbane, Sydney και Auckland. Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής θα επιστρέψει στην Ασία με 4 συναυλίες και στην Σιγκαπούρη από τις 13 Απριλίου. Παράλληλα, όπως σας είπε, πρόσθεσε και αυτή την 5η συναυλία στην πόλη του Μεξικού, που δεν το περιμέναμε καθόλου, στους 11 Δεκεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από το νέο έτος. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει και σχετικό θέμα που θα το δείτε αναλυτικά στο δικό μας soundist.gr. Γι' αυτό κάντε κλικ και να δείτε αναλυτικά τι θα συμβεί από το 2027 με τις νέες ημερομηνίες και τις νέες συναυλίες από τον Bruno Mars. Και πάμε να περάσουμε σε ένα φεστιβάλ που έρχεται, και προφανώς μιλώ για το Φεστιβάλ Κολονού 2026, το οποίο επιστρέφει, είναι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, επιστρέφει για αυτόν τον Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων που επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και τιμά με αυτόν τον τρόπο το αρχαίο δράμα, τιμά τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία αλλά και τη μουσική παράδοση. Από τις 10 έως και τις 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου θα έχουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε πολλά ωραία στο Θέατρο Κολονού, το οποίο και φιλοξενεί παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, τον μύθο και το σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο, σημειώστε το αυτό, από 5 έως και 10 ευρώ. Και καθώς μπαίνει ο Σεπτέμβριος από σήμερα και τον καλωσορίζουμε, σας έχω σημειώσει άλλο ένα γεγονός, άλλο ένα event που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Είναι μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με πρωταγωνιστή τώρα τις θρυλικές μελωδίες των τραγουδιών των Beatles. Αυτό φιλοξενείται από αυτόν τον Σεπτέμβριο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της μουσικής σειράς Park Life, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Την Κυριακή λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου αυτής της εβδομάδας στις 9 Νταν, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Κονόμου παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στο συγκρότημα των Beatles που δεν χορταίνουμε να ακούμε. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα ευθύς αμέσως. Εγώ βεβαίως ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο που αλλού εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Ιζεν 7,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: σκοπή θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων